Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάζεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είσαι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερή, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πως θέλεις. Και όταν καιρό μετά και η ψυχή και το σώμα ζήσουμε τη φορά με φόβο σε ρωτώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

feel.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
7: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
2: Γιατί?
7: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
14: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
16: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
6: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου.
16: Για να προφυλαστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
17: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αρκαδία 938.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
12: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 σε μια πολύ σημαντική μέρα για την Αρκαδία, η οποία μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ecorally Ακρόπολης 2026 με τις δύο ειδικές αδρομές που είναι επί αρκαδικού εδάφους σε κολίνες και Μέναλο. Το Ecorally Ακρόπολης, ένας διεθνής θεσμός με παγκόσμια εμβέλεια και ένα από τα πλέον αγαπημένα θεάματα εκατομμύριων φιλάθλων, είναι στην Αρκαδία και η καρδιά του αγώνα θα χτυπά ραδιοφωνικά και διαδικτυακά μέσα. Φέτος για πρώτη φορά τρία περιφερειακά μέσα ενημέρωσης συνεργάζονται για να σας φέρουν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα, ενώνουν τις δυνάμεις τους για το ράλι των θεών. Ο Αρκαδία 938 από την Τρίπολη, ο Break FM από την Κόρινθο και ο Λαμία FM από τη Λαμία προχώρησαν στην στρατηγική αυτή σύμπραξη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή κάλυψη του αγώνα σε όλη την επικράτεια της δράσης. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, οι καταξιωμένοι δημοσιογράφοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Live λοιπόν εδώ στον Αρκαδία 938, όλες οι εξελίξεις του Eco Rally Ακρόπολης λεπτό προς λεπτό με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.

0: Κοράλια Ακρόπολης 2026 και ο Αρκαδία 938 θα είναι εκεί, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο, μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε λοιπόν θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χώρας. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στο νομό Αρκαδίας, στο 4ο χιλιόμετρο Tripolis Party στην Τρίπολη. Επειδή όμως οι απαιτήσεις στο βουνό είναι μεγάλες, ο Αρκαδία 938 σου θυμίζει ότι η ασφάλεια του δικού σου αυτοκινήτου είναι το παν. Μαζί μας στη μεγάλη μετάδοση του αγώνα είναι η ειδική της πόλης μας για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, το ιδιωτικό κταίο Αρσένης, διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης, στη διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Και για απόλυτο κράτημα και σιγουριά σε κάθε στροφή, τα ελαστικά Ζαφυράκης, στη διεύθυνση Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Προετοιμάστε το αυτοκίνητό σας λοιπόν σωστά και φεύγουμε για Μέναλο και Κολίνες. Πάμε λοιπόν, είμαστε στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Ακούμε τους καταξιωμένους δημοσιογράφους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Νίκο Τσάδαρη και Γιάννη Σταυρόπουλο.
1: Η βαθμολογία είναι οι ειδικές διαδρομές, οι τέσσερις δηλαδή της Κυριακής, και η τρίτη βαθμολογία είναι η Power Stage, η τελευταία ειδική του αγώνα, το Λουτράκι 2, που έχει μήκος 16,61 χιλιόμετρα.
2: Ναι, αυτό... βέβαια όμως οι τελευταίες δύο δεν παίρνουν πολλούς βαθμούς, έτσι, για πες τα.
1: Παίρνουν 5 και 5-10 βαθμούς, που όμως επειδή το Rally Ακρόπολης είναι ο 8ος γύρος του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε σύνολο 14 αγώνων, είναι αγώνας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το σκηνικό μετά το Rally Ακρόπολης σε ό,τι αφορά τη γενική βαθμολογία να αλλάξει άρδιν και δεν ξέρουμε πώς, γιατί ο αγώνας είναι ακόμα μεγάλος, είναι σκληρός και όλα μπορεί να αλλάξουν. Και μην ξεχνάμε ότι στο Rally Ακρόπολης και ειδικά σε κάθε αγώνα πρωταγωνιστούν οι ανατροπές. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει σημαντικές ανατροπές στο Eco Rally Ακρόπολης, όπως πρόπερση με την ανατροπή του Οζιέ, στην τελευταία ειδική διαδρομή που έχασε τον αγώνα. Και τρία χρόνια πριν, όταν πάλι ο Οζιέ, αποσπασμένη πίσω δεξιά ανάρτηση στο Toyota Yaris WRX, τότε έχασε μια διεκδίκηση σε μία από τις τρεις θέσεις του βάθλου. Νίκο.
2: Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, το Ακρόπολης είναι το ράλι των ανατροπών, είναι το ράλι το οποίο μισεί τα φαβορί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος από την έγκλη που διαθέτει ο αγώνας ανάμεσα στους υπόλοιπους 13 αγώνες στο παγκόσμιο καλεντάρι.
1: Και μην ξεχνάμε, συγγνώμη Σιδιακότο, μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε πάλι και το διαγωνισμό μας με άλλα 4 βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος». Θα έχουμε έναν διαγωνισμό με 4 βιβλία που θα δοθούν δωρεάν, στους φίλους που θα απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις που θα θέσουμε, που βέβαια ακόμα δεν τις έχουμε οριοθετήσει, θα τις βγάλουμε εν καιρό. Τι ώρα, Νικόλες, να κάνουμε τον πρώτο
2: 10
1: διαγωνισμό?
2: 10 η ώρα το πρώτο βιβλίο. 10 η ώρα το πρώτο βιβλίο. Θα τεθεί μια ερώτηση. Νομίζω ότι έχω σειρά εγώ, γιατί χθες έθεσες 2 εσύ, μία εγώ. Εγώ λοιπόν την ερώτηση.
1: Τις καλύτερες είπα εγώ.
2: Είναι δεδομένο, αλλά την πιο δύσκολη την είπα εγώ. Γι' αυτό αργήσαν να απαντήσουν. 10 η ώρα λοιπόν θα δοθεί η πρώτη ερώτηση για το βιβλίο. Και θυμίζουμε ότι αυτός που θα απαντήσει σωστά πρώτος και θα στείλει το όνομά του και τη διεύθυνσή του στο τηλέφωνο που θα πούμε εκείνη την ώρα, θα είναι αυτός που θα κερδίσει ένα βιβλίο «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος».
1: Να πούμε συνολικό, όμως, Γιάννη... Τα συνολικά βιβλία θα είναι 10 που θα δώσουμε δωρεάν στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης 2026 του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου. 10 βιβλιαράκια των 70-40 σελίδων. Είναι ένα αφήγημα ζωής.
2: Των 70-40 δεν γίνεται. Των 740 μπορεί.
1: 740 πίστεψε με. Είναι ένα αφήγημα ζωής του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
2: Σε βλέπω τελευταία, μοιάζεις λίγο με τον αντιπρόεδρο του Εορδαϊκού. Κάνεις κάτι τσάφι.
1: Μην ασχολείσαι εκεί με τις ειδικές δρομές. διαδρομής, μην ασχολήσου. Μην ασχολήσου, τι κάνουμε εμείς.
2: Γεράματα, λέει εδώ φίλος μας ο Γιώργος Αναστούλης.
1: Σε άλλη διάσταση.
2: Και θα πρέπει να
1: απολαύσουμε. Γιώργο, πώς πέρασες χθες που είχες τα γενέθλιά σου, δεν μας είπες.
3: Τέλεια.
1: Δηλαδή, τι έκανες στο τέλεια.
3: Έκανα μια βόλτα στην παρέα του Λουτρακίου να σας βρω να σας κεράσω, δεν σας βρήκα πουθενά. Εγώ πήγα να κοιμηθήκα.
2: Είδες τι καλά που κρυβόμαστε.
3: Από τις 8 κοιμηθήκα.
1: Είχαμε σημαντικές δουλειαστές και είχαμε χαθεί από το Λουτράκι.
3: Εντάξει.
2: Επίσης, Γιάννη, θα πρέπει να ζητήσουμε μία συγγνώμη από τους ακροατές μας για κάποιους ήχους που ακούγονται ανάμεσα στην αναμετάδοση, που προέρχονται από ένα ιταλικό σέρβις που είναι ακριβώς στην πλάτη μας. Οι άνθρωποι δουλεύουν συνεχώς και χθες και σήμερα, και ενδεχομένως σε λίγο, επειδή βλέπουμε ότι ο αέρας δυναμώνει, θα έχουμε και τον ήχο του αέρα. Να ζητήσουμε λοιπόν.
1: Είναι ζωντανό ραδιόφωνο, είμαστε από το σέρβις πάρκ του Ακρόπολης. Επόμενο να ακούμε εξατμίσεις, να ακούμε σφυριά, να ακούμε τα αερόκλειδα. Επόμενο είναι.
2: Ζωντανό ραδιόφωνο και εμείς παραμένουμε ακόμα ζωντανοί.
1: Έτσι. Δεν είμαστε ένα ραδιόφωνο, σαν ένα στούντιο να μιλάμε για μόδα και για φαγητά. Ακριβώς. Είμαστε στο Ράλι Ακρόπολης και μιλάμε, έχουμε εξατμίσεις, έχουμε θορύβους, τα έχουμε όλα.
2: Όμως το Ράλι Ακρόπολης δεν γίνεται μόνο για τα αυτοκίνητα Ράλι 1, γίνεται πολύ μεγάλη μάχη και για τον τίτλο της κατηγορίας WRC2. Τα αυτοκίνητα δηλαδή υποδεέστερων τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι το μέλλον του WRC. Γιατί του χρόνου, από ό,τι φαίνεται, οι κανονισμοί του WRC 2027 μόνο από την Toyota έχουν γίνει αξιοποιήσιμοι, και έτσι οι υπόλοιπες εταιρείες που θα χρησιμοποιήσουν αναβαθμισμένα αυτοκίνητα WRC2 θα είναι τα αυτοκίνητα τα οποία θα πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο πρωτάθλημα.
1: Σε μια ανακοίνωση όμως,
2: ο Μάλκομ Βίλσον εχθές δήλωσε αισιόδοξος.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι έγινε μια ανακοίνωση από την FIA και είπαν ότι θα υπάρχει μια σημαντική αναβάθμιση σε κάτι αεροδυναμικά βοηθήματα και σε μια μείωση 10 κιλών περίπου, και αντέδρασε χαρακτηριστικά τόσο η Hyundai όσο και η Skoda, που είπαν ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το kit, το αεροδυναμικό kit, αλλά του χρόνου θα τρέξουμε με τα ήδη υπάρχοντα αυτοκίνητα, προετοιμαζόμενοι για το 2028, όπου θα εμφανίσουμε τα νέα αυτοκίνητα.
2: Λοιπόν, στο Ακρόπολης και μετά την ειδική γυμνό για τον WRC2 προηγούνται οι Νορβηγοί Ανδρέας Μίκελσεν και Γιόρν Λίστερουντ, οδηγούν ένα Skoda Fabia RS, ακολουθούν πολύ κοντά σχετικά με ίδιο αυτοκίνητο οι Εστονοί Ρόμπερτ Βίβρ Γιακοβίλο, και στην τρίτη θέση, αρκετά μακριά, είναι οι Ισπανοί Αλεχάντρο Καχόν και Μπόρια Ροζάντα. Είναι οι οδηγοί του Toyota Yaris GR, οι οποίοι δέχτηκαν εχθές στην ειδική της Θήβας την πέτρα από αυτόν τον ανεγκέφαλο θεατή. Πολύ κοντά δε στον Καχόν, από χθες γίνεται μεγάλη μάχη, ισπανικός εμφύλιος στην κυριολεξία, είναι οι Ισπανοί Γιάν Σολάνς με τον Σαν Χουάν, οι οποίοι οδηγούν επίσης ένα Skoda Fabia. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλη την καθολική επικράτηση των Toyota Yaris στην κατηγορία Rally 1, στην κατηγορία Rally 2, όπου έχει εξελιχθεί πολύ το Yaris GR, τα Skoda εξακολουθούν να κυριαρχούν.
1: Εδώ κυριαρχούν, Νίκο, διότι έχουν τις νέες προδιαγραφές, και από ό,τι έχεις δει και ειδικά στους ξένους αγώνες, το έχουν γυρίσει τα περισσότερα πληρώματα και τρέχουν με Skoda Fabia RS Rally 2 Spec 2025-2026.
2: Τα λες πολύ σωστά. Θα ήθελα να μας πεις και μερικά παραλυπόμενα από αυτά που συζητήσαμε σήμερα το πρωί με τον διευθυντή του αγώνα, τον Παύλο Αθανασούλα, και έχουν να κάνουν με αυτή την καινοτομία που έγινε χθες, που τελικά την υιοθέτησαν, την ασπάστηκαν όλοι οι οδηγοί και οι ομάδες. Τη μεταφορά δηλαδή με το καράβι της Fast Ferries
1: από την Κόρινθο στην Ιταία.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ενώ αρχικά είχε υποθεί ότι ειδικά τα πληρώματα της κατηγορίας Rally 1 θα πετάξουμε ελικόπτερα από το Λουτράκι στην Ιταία, τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Όλα τα πληρώματα, με εξαίρεση τον Σερδερίδη, μεταφερθήκαν με το πλοίο από την Κόρινθο στην Ιταία σε μια πεντάστερη φιλοξενία από το Superfast 4, όπου όλοι περάσανε τέλεια. Από ό,τι ξέραμε, το δείπνο ήταν εξαιρετικό, όπως ήταν και το πρωινό. Και ήταν μια καινοτομία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης, και το σημαντικό είναι να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί και του χρόνου ή όχι, καθώς τα πράγματα αλλάζουν, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς το Rally Ακρόπολης του 2027 σε ποιες διαδρομές θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά του.
2: Ήταν μια θαυμάσια ιδέα, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Ήταν μια από τις καινοτομίες του ECO Rally Ακρόπολης 2026, μαζί με τις ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου, οι οποίες ήδη διεξάγονται. Να πούμε ότι ο αγώνας έχει μεταφερθεί, η βάση είναι το Λουτράκι. Για τουλάχιστον 2-3 χρόνια θα είμαστε εδώ, που φαντάζομαι ότι θα ανανεωθεί η σύμβαση με τον προμότερ του WRC Γιάννη, της Motorsport Greece, η οποία διοργανώνει τον αγώνα με τον προμότερ.
1: Αλλάζει όμως και προμότερ από ό,τι ξέρεις, έτσι.
2: Και πέρσι μια... άλλαζε, αλλά δεν έχει αλλάξει.
1: Υπάρχει μια διαδικασία, λένε ότι θα αλλάξει και θα αναλάβει ο Ρικ Μπουλέ, ο οποίος ήταν αγωνιστικός διευθυντής στη Φόρμουλα 1 των ομάδων της McLaren. Έτσι λένε ότι αυτός θα είναι πλέον ο νέος προμότερ. Θα το δούμε όμως. Αλλά θες να σου πω όμως πώς φτάσαμε εδώ στο Ράλι Ακρόπολης, τι έγινε στους προηγούμενους 7 αγώνες.
3: Να ξέρουμε. Να μείνουμε λίγο στο καράβι, στο Blue.
2: Ναι, γιατί όχι.
3: Κάτι έχω για σας, διάκουστε.
4: Νομίζω ότι όλοι ζούμε κάτι μοναδικό. Κάτι που ούτε στα άπια σου.
1: Είναι οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, του κυρίου Βρούτσι.
4: Μια φορά ότι έχει και όραμα και ιδέες, και όσο μεγαλοπίβολα και να είναι αυτά, μπορεί να τα υλοποιεί. Σήμερα υλοποιείται το Rally Ακρόπολης, το ECO Rally Ακρόπολης, λίγες ώρες πριν στην Αθήνα, απόλυτα πετυχημένο στο ελληνικό, και το όραμα ήταν αυτά τα μοναδικά αυτοκίνητα με τους μοναδικούς οδηγούς, 114 άτομα πλήρωμα, οι κορυφαίοι του κόσμου, να βρεθούν εδώ στην Κόρινθο, με την Άτικα Φέρις να ταξιδέψουμε στην Ιντέα και από εκεί να γίνει η συνέχεια του Rally Ακρόπολης. Όμως είναι πραγματικότητα. Ποιος θα το πίστευε ότι θα ζήσουμε αυτές τις μοναδικές, ξεχωριστές, ανθρωπικές στιγμές. Συγχαρητήρια σε όλους και στην Άτικα.
3: Γιατί εμείς δεν κοιμόμαστε ποτέ, είμαστε παντού.
2: Γιώργο Νασούλη, είσαι μοναδικός πραγματικά.
1: Η εικόνα πάντως ήταν φοβερή, με το ελικόπτερο να έρχεται από την περιοχή των Δελφών, να προσγειώνεται στην προβλήτα της Θέας και να ξανανεβαίνει πάλι στα βουνά. Η εικόνα είτε ήταν φοβερή.
2: Εγώ έχω να πω ότι μετά την οικογένεια Έλληνα, με την οποία έχουμε γίνει μια οικογένεια πια του Λαμία FM1, τώρα βρήκαμε και τον Γιώργο Νασούλη από τον Break FM, και νομίζω ότι θα πάμε πολλά χρόνια μαζί, περιγράφοντας ζωντανά, λεπτό προς λεπτό, το Rally Ακρόπολης, τόσο του 2026 όσο και αυτό που θα ακολουθήσουν. Θυμίζω, Γιάννη, ότι για το 2027 υπάρχει ήδη συμβόλαιο με τον προμότερ και ευελπιστούμε ότι σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε νεότερα για τη συνέχιση της παραμονής του Rally Ακρόπολης στο παγκόσμιο καλεντάρι. Μιας παραμονής, Γιάννη μου, που επέστρεψε με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, για να λέμε τα κακά και να λέμε και τα στραβά όταν υπάρχουν, το 2021, γιατί αν τότε η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε πάει να εγγυηθεί τη διεξαγωγή του Rally Ακρόπολης στην FIA και στον Promoter, ακόμα θα είμαστε με τα φώτα σβηστά.
1: Να σου θυμίσω ότι το τελευταίο Ακρόπολης που ήταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally ήταν το 2013, εδώ στο Λουτράκι, με νικητές τότε το Γιάρη Μάτι Λάτβαλε, ο οποίος είναι σήμερα αγωνιστικός διευθυντής στο Γιώτα Γκαζού Racing, με συνοδηγό τον Ιγκρασιά, με το Tank, το γερμανικό Tank, το Volkswagen Polo WRC.
2: Επίσης, επειδή έχω ασθενή μνήμη, θα ήθελα να μας θυμίσεις τι έχει γίνει στους προηγούμενους 7 αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε το εξής. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Μόντε Κάρλο, που πάντα είναι η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, στο Μόντε Κάρλο, λοιπόν, πρώτη γενικής Σόλμπερκ Έντμοντσον με το Γιώτα Γιάρη Ραλί 1.
2: Με χέρι Θεού. Ήταν σαν τον κόλ του Μαραντόνα αυτό, έτσι.
1: Τώρα με χέρι Θεού, χωρίς τη χέρι Θεού.
2: Η ιστορία
1: γράφει και, όπως και έγραψε, ότι οι νικητές ήταν αυτοί. Ό,τι και να έγινε, βγήκε, δεν βγήκε, ήταν τυχερός κτλ. Αυτό περνάει σε δεύτερη μοίρα, διότι η ιστορία έχει γράψει.
2: Ο νεαρός Νορβηγός, ο οποίος συμμετέχει στους αγώνες με σουηδική λισάνς λόγω της καταγωγής της μητέρας του, βγήκε τρεις φορές και αν δεν ήταν το χέρι του Θεού εκεί, ακόμα στα χιόνια θα.
1: Δεν έχει σημασία. Ιστορία έγραψε. Αυτό είναι. Ιστορία έγραψε. Και να πούμε ότι είναι γιος του πρωταθλητή του Πέτερ Σόλμπερκ, που κέρδισε τον τίτλο το 2003. Λοιπόν, στα χιόνια της Σουηδίας, Evans Scott Martin με το Γιώτα Γιάρης Rally 1.
2: Εξπέρ στη Σουηδία ο Evans.
1: Και είχε κερδίσει και πέρσι.
2: Έτσι. Μπράβο.
1: Πάμε λοιπόν στα σκληρά χώματα του Rally Safari στην Κένια, όπου ο φίλος του Κατσούτα με τον Τζόνστον πήρανε την πρώτη του νίκη στο WRC.
2: Δεν είναι δικός μου φίλος. Είναι ο πλέον συμπαθής οδηγός του WRC, όχι μόνο ανάμεσα στις τάξεις των θεατών, αλλά ανάμεσα και στις τάξεις των οδηγών του WRC.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συμπαθής ο Κοντούλης, αυτός χαμογελαστός Ιάπωνας οδηγός, που είναι το όνειρο δώρο του Άκιο Τοιόντα, του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ιαπωνικού κολοσσού, να δει τον Ιάπωνο οδηγό του με το Ιαπωνικό αυτοκίνητο να ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Διότι έχει κερδίσει νίκες και η δεύτερη νίκη ήρθε στην άσφαλτο της Κροατίας, όπου ο Ιάπωνας Σαμουράι ξαναμίλησε.
2: Ξαναμίλησε βέβαια εκμεταλλευόμενος την ατυχία, αν θες μια μικρή αμέλεια, να το πούμε έτσι, του Νεβίλ, ο οποίος μπήκε στην Power Stage, την τελευταία ειδική, έτσι, με διαφορά μπροστά. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο για αυτούς τους οδηγούς να μην οδηγούν γρήγορα. Προσπάθησε να πάει συντηρητικά, κάπου ξεχάστηκε, το χάσε.
1: Έκανε ένα λάθος, έσπασε ανάρτηση και έμεινε. Όμως η ιστορία γράφτηκε ότι νικητής ήταν ο Ιάπωνος Κατσούτα.
2: Έτσι κι αλλιώς, Γιάννη μου, να υπενθυμίσουμε ή να επισημάνουμε ότι πιο σίγουρο μπάκετ από του Κατσούτα στον WRC δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Και πάμε τώρα στο ράλι των Καναρίων Ίσων και εκεί ήταν η επιστροφή του Βασιλιά. Ποιος είναι ο Βασιλιάς στο WRC, ο ένας και μοναδικός.
2: Κατά ψέματα, με τον κοντό σπίτι του, Βασιλιάς του WRC είναι ο Σεμπαστιάνο Ζιέ. Τώρα λοιπόν, τα ξέρει τα υπόλοιπα.
1: Ήταν η πρώτη του φετινή κύη, έτσι. Πρόσεξε. Ο Ζιέ λοιπόν φέτος ξεκίνησε για να κάνει το 10ο παγκόσμιο τίτλο. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά. Δεν πήρε τη νίκη που περίμενε στο Μοντε Κάρλο και η νίκη του ήρθε στο ράλι των Καναρίων Ίσων.
2: Όχι, στο Καναρίων Ίσων κέρδισε ο Κατσούτα.
1: Στο ράλι των Καναρίων Ίσων κέρδισε ο Ζιέ, ο Κατσούτα κέρδισε στο ράλι Κροατίας.
2: Έχεις δίκιο. Γι' αυτό σου λέω να μου θυμίσεις, γιατί έχω ασθενή μνήμη, ρε Γιάννη.
1: Μήδες, περνάνε τα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια. Πάμε λοιπόν στο πρώτο χωμάτινο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, το σκληρό ράλι Πορτογαλίας. Και εκεί οι νικητές ήταν Νεβίλ Βιτάγκε με Hyundai i20 Rally 1. Δηλαδή μετά από 5 αγώνες ήρθε η πρώτη νίκη για τη Hyundai στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και ο τελευταίος αγώνας πριν το Eco Rally Ακρόπολης ήταν το ράλι Ιαπωνίας, όπου εκεί στο σπίτι της Toyota κέρδισε ο Evans με τον Scott Martin με το Toyota Yaris Rally 1. Βλέπουμε λοιπόν ότι στους 7 αγώνες 6 νίκες πήραν τα πληρώματα με το Toyota Yaris Rally 1 και μία νίκη πήρε η Hyundai με τον Neville στο Rally Πορτογαλίας. Το δύσκολο Rally Πορτογαλίας, και να υπενθυμίσουμε ότι στο επόμενο πολύ δύσκολο Rally του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, το Eco Rally Ακρόπολης 2026, ο Neville προηγείται μέχρι στιγμής.
2: Όπως το λες, Γιάννη, και από ό,τι φαίνεται το Rally Ακρόπολης πηγαίνει τη Hyundai. Η Hyundai πηγαίνει το Rally Ακρόπολης, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως τα Hyundai δείχνουν αναγεννημένα σε αυτόν τον αγώνα. Και να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή από τότε που ξαναμπήκε στο καλεντάρι του WRC το Rally Ακρόπολης, η Hyundai έχει κερδίσει 3 φορές, εκ των οποίων τις 2 έχει κερδίσει τις 3 πρώτες θέσεις της κατάταξης. Είναι έτσι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Άρα και τις δύο φορές έχει κερδίσει ο Κάλε Ροβάμπερα με τον Γιώνε Χάλτουνεν, που πλέον ο Ροβάμπερα δεν είναι ενεργό μέλος στο Toyota στο WRC. Λες λοιπόν η Hyundai να κάνει τις νίκες 4 και να μείνει το Toyota στις 2?
2: Στο λέω από χθες. Πιστεύω, δεν ξέρω γιατί, ένστικτο θα κερδίσει ο Evans. Δύσκολο το βλέπω. Θα ήθελα να κερδίσει ο Κατσούτα, αλλά πρέπει να κερδίσει η Hyundai.
1: Έχω πει και εγώ αυτό, ότι θέλω να κερδίσει ο Evans, διότι ο άνθρωπος προσπαθεί, φτάνει στην πηγή και νερό δεν πίνει. Όμως να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Πριν κάνουμε το μουσικό διάλειμμα, να θυμίσουμε ότι εκπέμπουμε από το Service Park στο Λουτράκι, από το Service Park του Eco Rally Ακρόπολης 2026, και εκπέμπουμε σε 3 συχνότητες ταυτόχρονα. Στη συχνότητα του Break FM από την Κόρυθο στους 100,8 FM, τη συχνότητα του Λαμία FM1, του παραδοσιακού ραδιόφωνου, θα έλεγε κανείς πια, του Rally Ακρόπολης, στη συχνότητα 96,2, και από τον Αρκαδία FM στην Τρίπολη στη συχνότητα 93,8. Σημείωση για τους θεατές που μας ακούν ότι και οι τρεις σταθμοί εκπέμπουν ιντερνετικά.
1: Λοιπόν, και πριν περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, για όλα τα νέα του αυτοκίνητου.
2: Και ιντερνετικά, έχει δίκιο.
1: Το πάμε.
2: Ναι, και ιντερνετικά. Είπαμε, εκπέμπουν ιντερνετικά, ενώ είναι και ιντερνετικά.
1: Έχει έρθει με φόρα ο Γιώργος Αναστούλης και μου αρέσει πάρα πολύ, διότι δίνει ένα διαφορετικό τόνο στη ζωντανή εκπομπή εδώ από το Service Park του Eco Rally Ακρόπολης 2026 στο Λουτράκι.
2: Να θυμίσουμε ότι 10 η ώρα η ερώτηση για τον τυχερό, μάλλον για τον ικανό, που θα κερδίσει το πρώτο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
1: Και μέχρι τότε, motori.gr για όλα τα νέα του αυτοκινήτου και για κάθε νέο που υπάρχει στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ένα μουσικό διάλειμμα και πανερχόμαστε.
0: For Έκο Ράλι Ακρόπολη λοιπόν 2026, λεπτό προς λεπτό, Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος, εγγυόμενη την εγκυρότητα και τη ζωντάνια της μετάδοσης, είναι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και για πρώτη φορά φέτος τρία περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, όπως ακούσατε και πριν από λίγο από τις περιγραφείς του αγώνα, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Αρκαδία 938 από την Τρίπολη, Break FM από την Κόρινθο και Λαμία FM από τη Λαμία, και ο Αρκαδία 938 λοιπόν είναι εδώ μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Τα αθλητικά περάσματα σε Μέναλο και Κολίνες ξυπνούν και ο Αρκαδία 938 σας μεταφέρει ζωντανά κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στροφή και κάθε χρόνο του Έκο Ράλι Ακρόπολης. Συνοδοιπόρος και μεγάλος χορηγός σε αυτή την κορυφαία ραδιοφωνική κάλυψη είναι η εταιρεία Car Option Tripolis, γιατί στο τιμόνι της ζωής και της καθημερινότητάς μας θέλουμε πάντα τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες επιλογές. Car Option Tripolis, η δύναμη που οδηγεί τις εξελίξεις και στηρίζει τις μεγάλες στιγμές του τόπου μας. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota, στο νομό Αρκαδίας, διεύθυνση 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης, Σπάρτη στην Τρίπολη. Η αδρεναλίνη λοιπόν σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου χτυπάει κόκκινο στην Αρκαδία. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 για τη μεγάλη ζωντανή μετάδοση από το Μέναλο και τις Κολίνες. Μαζί μας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης βρίσκονται οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο, το ιδιωτικό κτέο Αρσένης στη διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για να βρίσκετε πάντα το σωστό και ποιοτικό εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης στη διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη, και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή, τα ελαστικά Ζαφυράκης στη διεύθυνση Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαύστε το υπερθέαμα του Eco Rally Ακρόπολης, έχοντας πάντα δίπλα σας τους ειδικούς της Αρκαδίας.

Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και η ειδική διαδρομή, η πρώτη ειδική διαδρομή, η ένατη του προγράμματος του Eco Rally Acropolis 2026 στις Κολίνες. Για πρώτη φορά λοιπόν αυτή η ιστορική διοργάνωση μετά από 40 και κάτι παραπάνω χρόνια διεξάγεται υπέρ Αρκαδικού εδάφους. Είναι μια νέα διαδρομή. Το ενδιαφέρον για όλους είναι ότι είναι μια άγνωστη διαδρομή στα πληρώματα των αυτοκινήτων και αναμένεται βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον.

Και βέβαια ακούσατε και στη μετάδοση, χθες είχαμε ένα δυσάρεστο συμβάν στη Θήβα, όπου ένας ανεγκέφαλος θεατής πέταξε πέτρα σε αγωνιζόμενο όχημα. Ευτυχώς δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα στη σωματική ακεραιότητα των οδηγών πάνω απ' όλα. Για όσους μας ακούν, υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει ανακοινώσει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Για σήμερα λοιπόν, από τις 6:30 έως τις 10:30 το βράδυ, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα της επαρχιακής οδού, το χιονοδρομικό κέντρο της Οστρακίνας μέχρι τη Βιτίνα, από το 4ο χιλιόμετρο το οροπέδιο των Ρουχών έως και τη συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνας Αλωνίσθενα στο μνημείο Υλοτόμων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Επίσης, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνας χιονοδρομικού κέντρου με το δασικό δρόμο στο μνημείο του Αγίου Πέτρου έως τη συμβολή του προρυθέντος δασικού δρόμου με το 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βιτίνας χιονοδρομικό κέντρο Μενάλου και στις δύο κατευθύνσεις. Και επίσης υπάρχει απαγόρευση τόσο στάσης όσο και στάθμευσης παντός είδους οχήματος. Και προσοχή λοιπόν όσοι θα πάτε. Τώρα βέβαια έχουν κλείσει οι δρόμοι για τις πρωινές, για την απογευματινή ειδική του Μενάλου. Και βέβαια ότι...

η αρχή έγινε την Πέμπτη με την εντυπωσιακή περιδική διαδρομή στο ελληνικό Sports Park μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota GR Yaris Rally 1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο 1.38,2 και ολοκλήρωσε την ημέρα στην κορυφή της γενικής κατάταξης. Δεύτερος με μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω ήταν ο Takamoto Katsuta με επίσης το Toyota. Τρίτος στην υπερηδική του ελληνικών Sports Park ο Thierry Neuville με Hyundai, μόλις 0,1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Katsuta. Και ακούτε βέβαια τους χρόνους, πόσο συναρπαστικός είναι ο αγώνας. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι είπαμε η διαδρομή ειδική στις κολλήνες είναι σχετικά άγνωστη. Αυτό τονίζουν και οι περισσότεροι συμμετέχοντες οδηγοί, ότι το φετινό Eco Rally Acropolis 2026 αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικό, με πολλές πέτρες στους δρόμους, νέες ειδικές διαδρομές και αυξημένο κίνδυνο για τα ελαστικά των οχημάτων.

Έχει ξεκινήσει λοιπόν ο αγώνας στην ειδική, μάλλον περνάνε τα αυτοκίνητα από την ειδική διαδρομή στις Κολίνες. Η συνέχεια μετά με το πρώτο αυτοκίνητο να αναμένεται στις 11:05 στην ειδική διαδρομή του Μενάλου, η οποία θα έχει μήκος 14,78 χιλιόμετρα. Αμέσως μετά τα αυτοκίνητα πάνε επί Αργολικού εδάφους. Η 11η ειδική διαδρομή σήμερα στο Κεφαλάρι, η 12η στο Γυμνό και η τελευταία ειδική διαδρομή της ημέρας και 13η ξανά στο Μέναλο. Το πρώτο αυτοκίνητο αναμένεται περίπου στις 7:05 το απόγευμα σε αυτή την ειδική διαδρομή των 14,78 χιλιόμετρων. Αυτά λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι. Είπαμε σήμερα η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκοσμίως χτυπάει στην Αρκαδία, με τον Αρκαδία 938 να είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της ραδιοφωνικής κάλυψης του ECO Ακρόπολης Rally 2026 στην Αρκαδία. Διαφημίσεις λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό ποδητήριο.

0: Φιέστα που ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Θα βλέπει να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπει να.
4: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατέρουν.
5: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε!
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
6: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
12: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο.
13: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
14: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally

0: στις 7:54 για το πρώτο αυτοκίνητο, και το πρώτο αυτοκίνητο το περιμένουμε εδώ στο Λουτράκι γύρω στις 21:20. Μεγάλη σε διάρκεια λοιπόν η σημερινή μέρα, πολλές ώρες στα βουνά, και πώς θα παρακολουθήσουμε καλύτερα από ιατρικής άποψης τον αγαπημένο μας αγώνα, θα μας πει περισσότερα γι' αυτό ο γιατρός, ο κύριος Γιώργος Χαρμάνης. Αγαπητέ γιατρέ, καλώς ήρθατε στο στούντιο εδώ πέρα στο Break FM, που είναι ένα από τα επίσημα ραδιόφωνα του Eco Real Acropolis 2026, και θέλω να μας πείτε, καθώς οι φίλοι μας οι θεατές σιγά σιγά θα πηγαίνουν σε ειδικές διαδρομές, θα περάσουν πάρα πολλές ώρες κάτω από τον ήλιο, πώς θα παρακολουθήσουν με ασφάλεια από ιατρικής άποψης τα αγαπημένα τους αυτοκίνητα, τα είδωλά τους, να βλέπουν τη δράση στις ειδικές διαδρομές του φετινού Eco Rally Acropolis 2026.
1: Καλημέρα και από μένα, από το Service Park. Καλημέρα. Θέλω να μιλήσω για δύο μεγάλους εχθρούς των θεατών. Το ένα είναι ο ήλιος και ο άλλος είναι η αφυδάτωση. Όσον αφορά τον ήλιο και την αφυδάτωση, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς δεν παίρνουμε σοβαρά μερικά πράγματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι η γνώση, είναι η αμέλεια. Άρα λοιπόν ανεβαίνουμε στο βουνό πάντοτε έχοντας πολλά υγρά μαζί μας. Η αφυδάτωση είναι μεγάλος εχθρός και δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Όταν λέμε υγρά, εννοούμε νερά, πορτοκαλάδες, λεμονάδες ή κάτι άλλο.
1: Νερά, πορτοκαλάδες, οτιδήποτε υγρό, εκτός από ειδικές κατηγορίες ασθενών που έχουν θέμα με διαβήτη ή κάτι άλλο, που έχουν ειδικές οδηγίες από τους γιατρούς τους, αυτοί παίρνουν μόνο νερό.
0: Okay.
1: Γιατί όπως ξέρετε, ο χυμός ανεβάζει πολύ γρήγορα το ζάχαρο. Για νέα παιδιά και νέους ανθρώπους, η χυμή, το νερό και οποιοδήποτε υγρό είναι ωφέλιμο εναντίον της αφυδάτωσης. Το δεύτερο πρόβλημά μας είναι ο ήλιος. Ο ήλιος, ο οποίος χρειάζεται οπωσδήποτε προστασία για πάρα πολλούς λόγους. Φοράμε πάντοτε καπέλο αντιλιακό υψηλού δείκτη 50, ειδικά για το πρόσωπο. Φοράμε μακριά παντελόνια και μακριά και ρούχα με μακρύ μανίκι, ώστε να έχουμε τη λιγότερη δυνατή έκθεση στον ήλιο, γιατί θα καθίσουμε πολλές φορές. Πάντοτε έχουμε προσοχή με γυαλιά. Γυαλιά ηλίου προστατεύουμε τα μάτια μας. Καπέλο, το καλύτερο είναι το jungle, το καπέλο, το οποίο έχει περιφερικό γύσο, ώστε ένα από τα σημεία που καίγεται πάντα.
0: Το σαφάρι δηλαδή.
1: Το σαφάρι. Είναι ο αφιένας στο σβέρκο δηλαδή, να το πω έτσι λαϊκά. Είναι αυτό που καίγεται πρώτο και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι εχθροί που θέλουμε να προσέξουμε. Προσοχή λοιπόν στον ήλιο, απλές οδηγίες, απλά πράγματα, ειδικά για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους. Το βουνό είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να ζήσουμε, να χαρούμε τη φύση. Ο αγώνας είναι ό,τι καλύτερο για να χαρείς το βουνό, αλλά πρέπει να χαρούμε και τη ζωή μας και πρέπει να είμαστε υγιείς.
0: Τι γίνεται από πλευράς τροφίμων? Ο αγώνας ξεκίνησε σήμερα πάρα πολύ πρωί, δηλαδή παίρνουμε ένα καλό πρωινό. Τώρα δεν μπορούσαμε να τα αλλάξουμε, διότι όσοι φίλοι μας πήραν πρωινό και ξεκινήσανε, θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Παίρνουμε ένα δυνατό πρωινό, δηλαδή με ζαμπόν, με μπέικον, με αυγά, με λουκάνικα, με τυρόπιτες και τέτοια, και να ξεκινήσουμε την ανάβασή μας στα βουνά, διότι όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μας αφήνουν να πλησιάζουμε τα αυτοκίνητά μας. Τα αφήνουμε σε ένα ασφαλό μέρος και πάμε με τα πόδια σε ένα άλλο μέρος ασφαλές για να παρακολουθήσουμε τη δράση από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.
1: Το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας είναι το πρωινό. Αλλά θέλει όμως μια προσοχή. Όταν θα ανέβουμε στον ήλιο, όταν θα περπατήσουμε πολλή ώρα, ένα πολύ βαρύ πρωινό, πολύ λιπαρό πρωινό για καλοκαίρι δεν ενδείκνεται. Θέλουμε ένα ελαφρύ πρωινό με υδατάνθρακα, λίγη πρωτεΐνη, με πολλά υγρά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες. Γιατί ένα βαρύ πρωινό με πάρα πολύ πρωτεΐνη, με πάρα πολλά λιπαρά, θα μας δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην κίνηση, αλλά και γενικότερα κάτω από τον ήλιο δεν ενδείκνεται. Φυσικά το μεσημέρι θα έχουμε κοντά μας κάποιο σνακ, θα έχουμε...
0: Όταν λέμε σνακ, δηλαδή εννοούμε μια μπάρα, εννοούμε κάποιο σάντουιτς.
1: Μπάρα είναι ό,τι καλύτερο, ένα σάντουιτς, ανάλογα με την ηλικία.
0: Μπισκότα και τέτοια επιτρέπονται.
1: Ανάλογα, τα πάντα επιτρέπονται, τα πάντα με μέτρο επιτρέπονται. Και δεν αφήνουμε ποτέ το στομάχι μας άδειο για πάρα πολλές ώρες, ακόμα και αν μας παρασύρει ο αγώνας.
0: Α, δεν το αφήνουμε ποτέ, ε?
1: Ποτέ. Καλό είναι κάθε 2-3 ώρες κάτι να βάζουμε στο στομάχι μας. Έτσι διατηρούμε πολύ καλή ρύθμιση των ορμονών και κυρίως της ισουλίνης και της γλυκόζης για όλες τις ηλικίες. Και επίσης είμαστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση μέσα από αυτή τη διαδικασία, ώστε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της παρακολούθησης του αγώνα.
0: Όπως ξέρετε γιατρέ, τη δράση των αγωνιστικών αυτοκίνητων δεν την παρακολουθούμε από το σαλόνι μας, ούτε από τον καναπέδε μας. Είμαστε λοιπόν στις ειδικές διαδρομές, που σημαίνει χώμα, σκόνη, βράχια κτλ. Εκείνη, παρακολουθώντας λοιπόν την ειδική διαδρομή και συνέχεια τις άλλες ειδικές διαδρομές, βλέπουμε ότι κάποιος συνάνθρωπός μας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, αρχίζει και χλωμιάζει, ας το πούμε, χάνει τις αισθήσεις του. Τι κάνουμε εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, τι κάνουμε εμείς, τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε?
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, παρακολουθούμε τους γύρω μας, γιατί αυτό είναι ανθρώπινο. Αυτό σημαίνει πάντα ζωή μας. Όταν ο άλλος αρχίζει και νιώθει άσχημα, τον πλησιάζουμε, λύνουμε τα ρούχα τα οποία του φύγουν, είτε αυτό είναι στιθόδεσμο, είτε αυτό είναι ζώνη, είτε αυτό είναι σφιχτό πουκάμισο, ώστε να μπορεί να πάρει αέρα. Τον τοποθετούμε ξάπλα σε σκιά, και δεν μαζευόμαστε γύρω του, ώστε μπορεί να έχει άνεση να αναπνέει καθαρό αέρα γύρω του. Και ευτυχώς στον αγώνα έχουμε πλήρη οργάνωση, πάντα υπάρχει γιατρός γύρω. Ειδοποιούμε τον πρώτο υπεύθυνο που θα βρούμε κοντά, και αυτός με την αντίστοιχη επικοινωνία ειδοποιεί τον γιατρό της που βρίσκεται σε εκείνο το σημείο για να βοηθήσει άμεσα. Εκείνο το οποίο θέλω να καταλάβω είναι ότι δεν κάνουμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Ό,τι ξέρουμε πραγματικά σαν πρώτη βοήθεια το κάνουμε. Ό,τι δεν ξέρουμε δεν αγγίζουμε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των ασθενών είναι οι ανίδιοι που κάνουν τους ειδικούς. Άρα λοιπόν ξαπλώνουμε τον ασθενή σε ένα μέρος σκιερό, απελευθερώνουμε ό,τι ρούχο μπορούμε για να ανασάνει και καλούμε βοήθεια στον πρώτο υπεύθυνο που θα βρούμε μπροστά.
0: Επειδή λοιπόν σκαρφαλώνουμε σε βουνά, ανεβαίνουμε βράχια, κατεβαίνουμε βράχια και εκείνη την ώρα στραμπουλάμε το πόδι μας, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε?
1: Σε αυτή την περίπτωση ξαπλώνουμε κάτω πάλι τον ασθενή, τώρα κινητοποιούμε και καλούμε βοήθεια που θα έρθει ειδικός νάρθικας να τοποθετηθεί στο πόδι του με τον γιατρό που είναι στο σημείο, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί από εκεί και μετά με ασφάλεια κάτω.
0: Και αν δεν μπορούμε να ειδοποιήσουμε τον γιατρό, διότι είμαστε κάπου απομονωμένοι και δεν πιάνει ούτε κινητά, δεν έχουμε ίντερνετ, δεν έχουμε τίποτα, και είμαστε πέντε φίλοι, τρεις-τέσσερις-πέντε φίλοι, τι κάνουμε?
1: Αν είμαστε πέντε φίλοι, το βοηθάμε χωρίς να πατάει το πόδι, χωρίς να δίνει φορτίο στο χτυπημένο πόδι, να κατέβει σε ασφαλές σημείο. Μπορούμε να τον πάρουμε στα χέρια μας, μπορούμε να κάνουμε ένα πρόχειρο φορείο αυτοσχέδιο, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ώστε να τον κατεβάσουμε κάτω χωρίς να δώσει βάρος στο πόδι το οποίο έχει τραυματιστεί.
0: Οι καφέδες πολύ επιτραπώνται, διότι έχει καλοκαίρι, έχει δροσιά, ένα σπρέσο φρέντο ή ένα φραπέ είναι.
1: Όλα επιτρέπονται με μέτρο. Εκείνοι όμως που έχουν.
0: Αυτό το όλα επιτρέπονται με μέτρο πλέον, όλοι γιατί έτσι λέτε. Αλλά δώστε μας κάτι παραπάνω.
1: Αυτό πρέπει να πούμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όσοι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας, πάντοτε πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Οι υπόλοιποι μπορούν με μέτρο να παραλαμβάνουν τα πάντα. Εκείνοι που έχουν πρόβλημα υγείας πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για να ακολουθούν τις οδηγίες των γιατρών τους. Ο καφές είναι ένα ρόφημα το οποίο αντικειμενικά δεν δημιουργεί πολλά προβλήματα πέρα από κάποιες ειδικές νόσους της καρδιάς. Άρα μπορεί να καταναλωθεί με άνεση, πάντα με μέτρο.
0: Επειδή ο καιρός είναι ζεστός, εγκρίνεται τη χρήση ενεργειακών ποτών κατά τη διάρκεια που παρακολουθούμε τις ειδικές διαδρομές στο Eco Rally Acropolis 2026 με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες?
1: Ναι, ειδικά αυτά που έχουν ηλεκτρολίτες. Και είναι πολύ σημαντικά, γιατί με τον υδρότα χάνουμε ηλεκτρολίτες και μπορεί να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα λοιπόν τα ενεργειακά υγρά και αυτά ειδικά που έχουν ηλεκτρολίτες, όχι μόνο ενδείκνονται, αλλά επιβάλλονται και όλα σε άτομα που είναι πολλές ώρες κάτω από τον ήλιο και χάνουν πολλά υγρά με τον υδρότα.
0: Άρα, με δύο λέξεις να συμπεράνουμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε: καπέλο, αντιλιακές κρέμες.
1: Καπέλο, αντιλιακό, πολλά υγρά, προστασία κάτω από ίσιο, και εκείνο που θέλω να πω, το σημαντικότερο απ' όλα: ο μεγαλύτερος εχθρός του αγώνα είναι οι θεατές. Πρέπει να τηρούμε τις οδηγίες που μας δίνουν για την ασφάλειά σας. Θα στέγεστε στα σημεία που πρέπει. Θα είστε μακριά από σημεία που δεν πρέπει, γιατί πετάγονται πέτρες πολύ μακριά και προκαλούν τραυματισμούς. Προστατέψτε τους εαυτούς σας ακολουθώντας τις οδηγίες των ανθρώπων που είναι εκεί υπεύθυνοι γι' αυτό. Και λοιπόν, ξανατονίζω, ο μεγαλύτερος εχθρός του αγώνα είναι οι θεατές.
0: Δράτω με τις ευκαιρίες, λοιπόν, επειδή άκουσα τη λέξη πέτρα. Τι γίνεται αν μια πέτρα χτυπήσει κάποιον θεατή και τραυματίσει το χέρι ή το πόδι του? Τι κάνουμε εκείνη την ώρα?
1: Ξεπλένουμε με νεράκι που έχουμε πάντα μαζί μας το σημείο. Αν έχουμε πενταντίν, βάζουμε πενταντίν. Αν αιμορραγεί, πιέζουμε με μία γάζα, αν έχουμε, ή ένα πολύ καθαρό ρούχο το σημείο, μέχρι να έρθει ειδική βοήθεια. Η πίεση σταματάει οποιαδήποτε αιμορραγία, ακόμα και μεγάλη. Σταθερή πίεση στο σημείο που αιμορραγεί με καθαρό πανί ή γάζα.
0: Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο γιατρός Γιώργος Χαρμάνης που μας έδωσε ορισμένες σημαντικές συμβουλές το πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε με ασφάλεια από ιατρικής άποψης το Eco Rally Acropolis 2026. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό ήταν.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.

Η Αρκαδία έχει γίνει ξανά το επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Αρκαδία 938 σας μεταφέρει ζωντανά κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στροφή και κάθε χρόνο του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Συνοδοιπόρος και μεγάλος χορηγός σε αυτή την κορυφαία ραδιοφωνική κάλυψη είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί στο τιμόνι της ζωής και της καθημερινότητάς μας θέλουμε πάντα τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες επιλογές. Car Option Tripolis, η δύναμη που οδηγεί τις εξελίξεις και στηρίζει τις μεγάλες στιγμές του τόπου μας. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στο νομό Αρκαδίας, στο 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτη στην Τρίπολη. Μαζί μας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης βρίσκονται και οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο, το ιδιωτικό κτέο Αρσένης στην οδό Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για να βρίσκεται πάντα το σωστό και ποιοτικό εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης στην Αυπλίου 110 στην Τρίπολη και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή τα ελαστικά Ζαφυράκης στην οδό Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαύστε το υπερθέαμα του Eco Rally Ακρόπολης 2026 έχοντας πάντα δίπλα σας τους ειδικούς της Αρκαδίας.

η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

0: δεύτερο σκέλος του φετινού Eco Rally Acropolis 2026, το μεγαλύτερο σε διάρκεια, όχι σε ειδικές διαδρομές, το μεγαλύτερο σε διάρκεια ειδικών διαδρομών ήταν το χθεσινό, το πρώτο σκέλος, 128 περίπου χιλιόμετρα, το σημερινό είναι 108,23. Και αυτή τη στιγμή η δράση συνεχίζεται στη δεύτερη ειδική της σημερινής ημέρα, μέρα στις Κολίνες, 21,30 χιλιόμετρα, που ξεκίνησε 9:19 το πρώτο αυτοκίνητο. Και αυτή τη στιγμή την έχουν ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή 7 πληρώματα. Με ταχύτερο πλήρωμα του Σκατσούτα Τζόνσον με το Γιώτα Γιάρης Ράλι 1 με χρόνο 16:59,5. Νίκο.
1: Βλέπουμε ότι ο Κατσούτα μεγαλώνει συνεχώς τη διαφορά του από τον Evans, τον οδηγό ενός επίσης Γιάρης GR, ο οποίος προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών μετά τους 7 πρώτους αγώνες. Και εδώ παρατηρούμε τώρα στις οθόνες μας τον Μάρτιν Σέσξ, που οδηγεί part-time ένα Ford Focus. Σήμερα τον βλέπουμε υποτονικό. Έχει περιορίσει το ρυθμό, το έχει κόψει ρυθμό, όπως άλλωστε και ο Τζον Άρμστρογκ, αυτός που μας εξέπληξε χθες μέχρι να εγκαταλείψει.
0: Να πούμε ότι τα 12 πληρώματα με τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1 ξεκίνησαν το πρωί με 6 σκληρά ελαστικά, δηλαδή 4 λάστιχα που φοράνε τα αυτοκίνητα και 2 ρεζέρβες, για να συμπληρώσουν 79,26 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών και να αλλάξουν μετά ελαστικά για το δεύτερο loop του δεύτερου σκέλους του φετινού Eco Rally Acropolis 2026.
1: Αυτό που είναι σημαντικό, Γιάννη, είναι ότι μετά τον χρόνο του Σέσκ στην ειδική διαδρομή Κολίνες και αυτόν του Evans, ο Evans έχει πλησιάσει πλέον σε απόσταση βολής, θα έλεγε κανείς, το Σέσκ, προκειμένου να τον περάσει στη γενική κατάταξη και να βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση.
0: Η διαφορά του είναι 13,7 δευτερόλεπτα μετά από 9 ειδικές διαδρομές.
1: Ναι, θα γίνει μεγάλη προσπάθεια σήμερα από τους Κατσούτα και Evans να περιορίσει τις απώλειες, γιατί κακά τα ψέματα ο Οζιέ ακόμα και με περιορισμένο πρόγραμμα είναι ικανός να κερδίσει το φετινό τίτλο.
0: Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι στιγμής από τους 7 αγώνες που έχουν γίνει, και αυτός είναι ο 8ος, ο Οζιέ έχει κερδίσει μόνο έναν αγώνα στο φετινό γύρω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
1: Όμως, επειδή είναι 10 η ώρα και θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τις υποσχέσεις μας, ήρθε η ώρα για την ερώτηση από την οποία θα εκμεταλλευτεί κάποιος γνώστης και τυχερός για να κερδίσει ένα βιβλίο, ένα αντίτυπο του βιβλίου του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπέρασματος». Η ερώτηση λοιπόν έχει ως εξής: πόσα ράλι Ακρόπολης έχει κερδίσει ο αείμνηστος Colin McRae, ο σκοτσέζος οδηγός που χάθηκε σε ένα ατύχημα από ελικόπτερο πριν από χρόνια με το γιο του, πόσα ράλι Ακρόπολης έχει κερδίσει? Η απάντηση θα δοθεί με SMS στο τηλέφωνο
0: 69-45-853-883. 69-45-853-883. Τα ράλι Ακρόπολης που έχει κερδίσει ο Colin είναι...
1: Σιωπή. Εγώ επαναλαμβάνω την ερώτηση λοιπόν: πόσα ράλι Ακρόπολης έχει κερδίσει ο Colin McRae? Η απάντηση με SMS, με τη συνοδεία του ονόματός σας και της διεύθυνσής σας, στο τηλέφωνο άλλη μια φορά, Γιάννη.
0: 69-45-853-883. Να σου υπενθυμίσω, Νίκο, ότι ο Colin τις νίκες έχει κάνει με 2 συνοδηγούς διαφορετικούς, τον Darren Ρίγκερ και τον Nicky Greist.
1: Και με 2 μάρκες αυτοκινήτων.
0: Ακριβώς.
1: Με Ford και Subaru.
0: Ακριβώς. Ford Focus WRC και Subaru Impreza WRC.
1: Και ποιος οδηγός 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έχει κερδίσει Ράλι Ακρόπολης, Γιάννη?
0: Ο Tommy Mäkinen.
1: Μπράβο, Γιάννη, συγχαρητήρια για τις γνώσεις σου. Και ποιους
0: με τι αυτοκίνητο?
1: Με τι αυτοκίνητο έτρεχε?
0: Ναι.
1: Με Mitsubishi.
0: Έτσι, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Mitsubishi, Evo, και στη συνέχεια πήγε στη Subaru, όπου και χάθηκε, καταστράφηκε.
0: Και πήρε την πρώτη νίκη, αν θυμάσαι, μετά τη μεταγραφή του Subaru, πήρε την πρώτη του νίκη στο Monte Carlo, και εκείνη την εποχή, αν θυμάσαι, η Subaru είχε δημιουργήσει ένα ειδικό αυτοκόλλητο πάνω στο Subaru με χρυσά γράμματα, καθώς είχε έρθει από το 4ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και φορούσε μάλιστα κάτι ειδικά παπούτσια σε χρώμα χρυσό.
1: Πού τα θυμάσαι όλα αυτά πραγματικά?
0: Έτσι είναι, αγόρι μου, έτσι είναι.
1: Αυτό, ξέρεις, είναι αρχή Αλτσχάιμερ, γιατί...
0: Αρχή Αλτσχάιμερ, ότι δεν είναι. Εδώ πέρα εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, δολοφόνοι, κατάσκοποι και τα ξέρουμε όλα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, για πες μου και ποιον άλλο μεγάλο οδηγό, πολύ μεγάλο οδηγό, δεν θέλει το Ράλι Ακρόπολης. Έχει κερδίσει μένα, αλλά δεν τον πολύ θέλει το
0: Ακρόπολης. Έχει κερδίσει μόνο μία φορά και είναι ο Οζιέ.
1: Όπως επίσης δεν πολύ θέλει και το Λεμπ, ο οποίος κέρδισε 2 φορές, αν θυμάμαι καλά, στο παρελθόν.
0: 2 φορές, και επειδή είμαστε εδώ πέρα στο Λουτράκι, που τελευταία φορά είχε γίνει το 2013, να σου υπενθυμίσω ότι το 2009 στην ειδική διαδρομή, αν θυμάμαι καλά, Κολίνες.
1: Κολίνες δεν υπήρχε το 2009.
0: Άρα στο κεφαλάρι.
1: Μπράβο.
0: Είχε κάνει μια τρομερή έξοδο μαζί με τον Ελενά, οδηγώντας το Citroën. Citroën.
1: Όχι, αυτή η έξοδο είχε γίνει στην ειδική Κλένια, Γιάννη.
0: Στα Κλένια,
1: ναι,
0: έστω. Άρα πώς θα θυμάσαι.
1: Με το Σετέσσερα.
0: Άρα λοιπόν, μήπως είσαι και εσύ στην αρχή του Αλτσχάιμερ.
1: Ενδεχομένως, γιατί είμαι μεν λίγο πιο μικρός από σένα, αλλά δεν είμαι και μικρός. Εγώ λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω.
0: Ήταν μία από τις χειρότερες εξόδους που έχει κάνει το δίδυμο Ελενά, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο συνοδηγός του, ο Ντανέλη Ελενά. Έτσι, ήταν μια από τις χειρότερες εξόδους. Είχε γίνει σε μια αριστερή στροφή που είχαν καρφωθεί πάνω σε ένα βράχο.
1: Και από τις ελάχιστες βέβαια που κάνανε στην καριέρα τους και στα 9 πρωταθλήματα που κέρδισαν. Τώρα, Γιάννη, μέσα στην ειδική Κολίνες είναι ο Γάλλος Αντριέν Φουρμό, οδηγεί ένα από τα τρία Hyundai i20. Κινείται πιο γρήγορα από όλους όσους.
0: Ο Φορμό ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήταν ο ταχύτερος, 5 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Κατσούτα.
1: Γιάννη μου, είσαι μπροστά από την ιστορία. Και έτσι αυτή
0: τι να
1: τη
0: κάνουμε.
1: Είναι μπροστά του στη γενική κατάταξη.
0: Ο Φορμό είναι μπροστά 1 λεπτό από τον Κατσούτα.
1: Όλα αυτά μέχρι να ολοκληρώσουν την ειδική ο Σεμπαστιάνο Γε και ο Τιερή Νεβίλ.
0: Ακριβώς. Οι δύο που οδηγούν τη γενική κατάταξη στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ο ένας με το Toyota Yaris Rally 1 και άλλος με Hyundai i20 Rally 1.
1: Ωραία. Τώρα, εσύ που έχεις όλα αυτά τα κομπιούτερ και τις οθόνες μπροστά σου, μπορείς να μας πεις μήπως τι συνέβη στην προηγούμενη δική από πλευράς Ελλήνων οδηγών? Γιατί εμείς έχουμε μία είδηση δυσάρεστη και για μας αλλά και για το κοινό της Κορινθίας ιδίως, ότι η Λάμπρος Αθανασούλα με τον Κώστα Σούκουλη δεν ξεκίνησαν την πρώτη ειδική της σημερινής ημέρας για κάποιο πρόβλημα τροφοδοσίας στο Hyundai i20 WRC2, το οποίο οδηγούσαν και το οποίο τους άφησε εχθές από κάποιο άλλο πρόβλημα στον κινητήρα.
0: Όπως τα λες, Νίκο, δεν ξεκίνησαν τη σημερινή ημέρα τα παιδιά από το Λουτράκι έχοντας πρόβλημα με την τροφοδοσία. Και να δούμε αυτή τη στιγμή αν κάποιο ελληνικό πλήρωμα έχει ολοκληρώσει την πρώτη ειδική διαδρομή της σημερινής μέρας. Αυτή τη στιγμή, ναι, και είναι η Πλάγος Κουζιώνης που οδηγούν την ελληνική κατάταξη, έτσι. Στην πρώτη, ας το πούμε, στην άτυπη ελληνική γενική κατάταξη προηγούνται η Πλάγος Κουζιώνης και έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή δεύτερη είναι Καρανικόλας Κακαβάς και τρίτη η Φλάτη Στεφανής, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα την ειδική διαδρομή ο Χαλκιάς, ο οποίος ήταν δεύτερος στην ελληνική κατάσταση χθες, καθώς ξεκινάει με νούμερα πολύ πίσω σε σχέση με τους τρεις.
1: Νομίζω ότι ο Χαλκιάς έπρεπε να ξεκινήσει με σειρά κατάταξη για την σήμερα.
0: Δεν τον έχει όμως εδώ ακόμα, δεν έχει ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή.
1: Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι καλό που δεν εμφανίζεται.
0: Έτσι.
1: Όσο για όσους αγωνιούν για το τι θα γίνει στην κόντρα μεταξύ Οζιέ Νεβίλ, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Οζιέ πλησιάζει προς το τέλος
0: λοιπόν,
1: της ειδικής.
0: Ο Χαλκιάς ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή,
1: ναι,
0: πολύ αργός, έτσι, και αυτή τη στιγμή έχει περάσει.
1: Ο Καρανικόλας δεύτερος ή ο Φλάντι, είναι και Φλάντι.
0: Δεύτερο, όχι. Είναι λοιπόν, πρώτος είναι ο Πλάγος, δεύτερος είναι ο Καρανικόλας και τρίτος είναι ο Φλάντι στη γενική ελληνική κατάταξη μετά την ειδική διαδρομή γυμνό που είναι η 8η του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026. Τι όχι.
1: Γιάννη, κοιτάς την κατάταξη της ειδικής ή τη γενική κατάταξη?
0: Τη γενική.
1: Μπορείς να μας πεις και τους χρόνους που κάνανε με τη σειρά στο γυμνό οι Έλληνες.
0: Θα σου πω ακριβώς με τη σειρά κάνανε στο γυμνό οι Έλληνες. Λοιπόν, πρώτος ήταν ο Παναγιώτης Ρουστέμης μαζί με τον Μπακλόρη.
1: Ναι, ο οποίος είναι με διαδικασία Super Rally.
0: Ακριβώς. Ο χρόνος του ήταν 15.42,6. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά, δεύτερος ταχύτερος ήταν ο Σερδερίδης, 15.59,6. Μετά ήταν ο Καρανικόλας, 16.19,1. Πλάγος, 16.35,0. Και ακολουθούν τα επόμενα ελληνικά πληρώματα.
1: Θυμίζω ότι ο Πλάγος με τον Κουζιώνη ήταν οι περσινοί νικητές στην ελληνική κατάταξη στο Ράλι Ακρόπολης, έτσι.
0: Ακριβώς, όπως τα λες, και οδηγούν τη φετινή άτυπη ελληνική κατάταξη στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Και θέλω να ενημερώσω τόσο εσένα όσο και τους ακροατές μας ότι ο Σεμπαστιάν Οζιέ ήταν επιφυλακτικός στην ειδική Κολίνες, μόλις τερμάτισε. Έκανε τον δεύτερο χρόνο πίσω από το Φουρμό.
0: 1,5 δευτερόλεπτο.
1: Και πίσω του έρχεται ο Νεβίλ σε όλες τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις πιο γρήγορος.
0: 1,5 δευτερόλεπτο ήταν αργότερος από το φορμό ο ΣΓΕ. Στην ειδική διαδρομή Κολίνες 21,3 χιλιόμετρα που είναι η μεγαλύτερη του δεύτερου σκέλους.
1: Ωραία, και για πες μας σε παρακαλώ αυτή τη στιγμή ποια είναι η απόσταση μεταξύ ο ΣΓΕ και φορμό.
0: Είναι 40 δευτερόλεπτα ακόμα 6.
1: Θα έλεγα ότι είναι μεγάλη, αλλά από την άλλη μεριά για το
0: είναι τόσο μεγάλη και τόσο μικρή.
1: Και τόσο μικρή ακριβώς. Αν σκεφτούμε ότι ένα κλαταρισμένο λάστιχο κοστίζει από 1 έως 2,5 λεπτά, είναι τόσο μεγάλη και τόσο μικρή.
0: Και μέχρι να εμφανιστεί ο Νεβίλ, που να δούμε πώς θα έχει πλασαριστεί στη γενική κατάταξη, ο Κατσούτα βρίσκεται τρίτος, χωρίς να έχει εμφανιστεί ο Νεβίλ όπως είπαμε, 1,41 πίσω από τον ΟΣΓΕ.
1: Ο Νεβίλ, ενώ κινείται μέχρι τώρα πιο γρήγορα από τον ΟΣΓΕ, τον βλέπουμε τώρα υποχωρεί. Μη φαντάζεσαι μεγάλες διαφορές. 4 δέκατα του δευτερολέπτου και θέλει ακόμα 3 χιλιόμετρα για το τέλος της ειδικής.
0: Να ρωτήσουμε όμως τον Γιώργο τον Αστούρη αν έχουμε καμιά απάντηση από το διαγωνισμό και από την ερώτηση που έθεσες.
1: Τώρα θα δούμε. Η ερώτηση, θυμίζω, ήταν πόσα ράλια έχουμε απάντηση.
0: Έχουμε.
1: Α, μπράβο.
0: Για διάβασε, Νίκο. Λοιπόν, μέχρι στιγμής να πούμε ότι στην ειδική διαδρομή.
1: Λοιπόν, ποιος είναι ο πρώτος?
2: Δημήτρης από Τρίπολη.
0: Έχουμε απάντηση λοιπόν στο ερώτημα που έθεσε ο Νίκος για το τέταρτο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
1: Έλα, πες την απάντηση, θα σκάσεις.
0: Όχι, εσύ την πεις.
1: Λοιπόν, 5 ράλι Ακρόπολης έχει κερδίσει ο Μακρέη με Σουμπαρού και με Φόρτ. Την απάντηση, την πρώτη σωστή απάντηση την έδωσε ο Δημήτρης από Τρίπολη.
0: Με συνοδηγούς τον Νίκη Γκριστ και τον...
1: Ο Δημήτρης από Τρίπολη είχε συνοδηγούς τον Νίκη Γκριστ και τον...
0: Όχι ρε παιδί μου, τον Κόλλη Μακρέη.
1: Έτσι πώς το πες.
0: Τον Κόλλη Μακρέη, παιδί μου.
1: Τελειώνω εγώ στον Δημήτρης από Τρίπολη και λες εσύ με συνοδηγούς.
0: Με συνοδηγούς τον... Έλα τώρα, έλα τώρα. Λοιπόν, περιμένοντας λοιπόν τον Νεβίλ να ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή 9 Κολίνες 21,3 χιλιόμετρα, ο ΣΓΕ φιγουράρει στην πρώτη θέση με έχοντας δεύτερο το φορμό με διαφορά 40,6 δευτερόλεπτα και τρίτος είναι ο Κατσούτα με διαφορά 1,41.
1: Και τέταρτος
0: είναι ο Μακέρλιν με Φόρτ Πούμα Ράλι 1 στο 1,54 από τον ΟΣΓΕ.
1: Ωραία, το άλλο ενδιαφέρον θα μας πεις πόσο απέχει ο Έλφιν Εύανς από το αυτοκίνητο που προηγείται στη γενική κατάταξη για να δούμε αν θα καταφέρει να το περάσει.
0: Το βλέπω κάπου δύσκολο, αλλά ποτέ δεν είναι, γιατί όπως έχεις πει είναι ένα λάστιχο. Είναι στα 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα η διαφορά του Evans από τον ΟΣΓΕ αυτή τη στιγμή, περιμένοντας. Λοιπόν, ο Νεβίλ ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή.
1: Καθυστερημένα.
0: Είναι 4,8 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Φορμό και 3,3 πιο αργός από τον ΟΣΓΕ. Άρα λοιπόν, η γενική κατάταξη μετά την ένατη ειδική διαδρομή είναι: προηγεί τον Νεβίλ με το Vitage, με Hyundai i20 Rally 1. Με διαφορά 4,9 δευτερόλεπτα από τους ΟΣΓΕ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Ράλι 1 και 45,5 δευτερόλεπτα από τους τρίτους Φορμό Κορία. Μειώνει, Νικολάκη, τη διαφορά ο ΣΓΕ από τον Νεβίλ. Τη μειώνει σιγά σιγά. Στα 4,9 έχει φτάσει και μην ξεχνάμε ότι το Ράλι Ακρόπολης βρίσκεται στου δρόμου τα μισά.
1: Και προηγουμένως είπες ότι το 40 δευτερόλεπτα είναι μια μεγάλη διαφορά και ταυτόχρονα μια μικρή διαφορά.
0: Ακριβώς.
1: Άρα
0: ακριβώς.
1: Το 4,8 τι είναι, Γιάννη, δεν είναι
0: τίποτα,
1: διαφορά, είναι τίποτα. Είναι τίποτα.
0: Δεν είναι τίποτα. Και
1: πολύ
0: μετά
1: σωστά.
0: Να πούμε από το Μέναλο και μετά μάλλον από τις Κολίνες ακολουθεί η ειδική διαδρομή Μέναλο 14,78 χιλιόμετρα με το πρώτο αυτοκίνητο να ξεκινάει στις 11.05.
1: Ωραία, πριν από αυτό όμως, επειδή ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η ειδική Κολίνες για την γενική κατάταξη, θύμισέ μας τις 6 πρώτες θέσεις.
0: Λοιπόν, μετά από 9 ειδικές διαδρομές, πρώτοι φιγουράρουν Νεβίλ Vitage με Hyundai i20 Rally 1. Στα 4,9 δευτερόλεπτα διαφορά η δεύτερη ΟΣΓΕ Λαντέ με το Toyota Yaris Rally 1. 45,5 δευτερόλεπτα η διαφορά από τους τρίτους Φορμό Κορία με Hyundai i20 Rally 1. Δηλαδή έχουμε 1-3 Hyundai και στη δεύτερη θέση έχουμε το Toyota. Τέταρτη, Κατσούτα Johnston με το Toyota Yaris Rally 1. 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα διαφορά από τους πρώτους. Πέμπτη, Μακέρλιν Τρέισι με Ford Puma Rally 1 στο 1 λεπτό και 59 από την κορυφή. Έκτη, ένα άλλο Ford Puma Rally 1, Σέσξ Φράνσις, 2 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Έβδομη, Έλφιν Σκοτ Μάρτιν, οι οποίοι προηγούνται στη γενική κατάταξη μέχρι εδώ στο Eco Rally Ακρόπολης με 2 λεπτά.
1: Στη βαθμολογία.
0: Στη βαθμολογία.
1: Όχι, είπε στη γενική κατάταξη του Ακρόπολης.
0: Λοιπόν,
1: Αυτός ο αντιπρόεδρος του Εορδαϊκού σε έχει επηρεάσει.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου, σταμάτα. Σταματάω, να με ασχολείσαι εκεί πέρα με τα μηνύματα που στέλνεις τώρα.
1: Όχι,
0: στέλνεις τα μηνύματα. Ασχολείσαι με τα μηνύματα. Μην ασχολείσαι.
1: Αντιφατικές δηλώσεις, Γιάννη. Άλλοι οδηγοί λένε ότι οι ειδικοί είναι καθαροί και εύκολοι.
0: Άλλοι όλοι οι οδηγοί λένε... είπαν ότι οι ειδικοί είναι φοβεροί. Αυτό έχουν πει όλοι. Ήταν
1: nine
0: special stage. Ποιος ασχολείται με το φορμό. Τι έπαθες τώρα, σε τάραξα, έτσι. Καλά να πάθεις, σε τάραξα. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λοιπόν λίγο τώρα. Λοιπόν, σε δέκατη θέση έχει πλασαριστεί λοιπόν το πρώτο πλήρωμα της κατηγορίας WRC2 και δεν είναι άλλη από το Mikkelsen με το Listerud, με το Skoda Fabia RS Rally 2. Και στην ενδέκατη θέση είναι η Solberg Edmondson, οι οποίοι συνεχίζουν.
1: Συνεχίζουν, σούπερ άλλοι θα συνεχίσουν.
0: Συνεχίζουν, συνεχίζουν.
1: Ναι, έχεις δίκιο, σούπερ άλλοι.
0: Σούπερ άλλοι.
1: Λοιπόν, ο Νεβίλ λέει ότι μάλλον έχει χαλάσει το setup του αυτοκινήτου του.
0: Καλά, είναι δυνατόν να μην έλεγε, κάτι. Ο Νεβίλ ολοκλέγεται. Άμα δεν του πάνε καλά τα πράγματα, ολοκλέγεται. Μου θυμίζει κατά κάποιο τρόπο τον Ντάνακ, ο οποίος δεν μίλαγε ποτέ. Έλεγε ότι έχω πάντα πρόβλημα και ήταν πρώτος. Έλεγε πάντα έχω πρόβλημα, δεν πάει καλά το αυτοκίνητο, μου φταίνε το ένα, μου φταίει το άλλο. Αλλά ήταν πρώτος.
1: Ποιος άλλος ο Σουηδός, λέω, Σκανδιναβός οδηγός ξεβάφτιζε το αυτοκίνητο, του φταίγε συνεχώς το αυτοκίνητο στις αρχές της χιλιετίας, στην πρώτη δεκαετία της χιλιετίας, θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Μεγάλος οδηγός. Οδηγάρα.
0: Δεν μπορώ, δεν μου.
1: Μάρκους Γκρόνχολμ. Αυτό το πεζό, το έρμο, το είχε ξεβάφτισει συνεχώς.
0: Όχι, πρόσεξε, το 307 το ΣΕΣΕ.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο
1: ναι.
0: Είχαν κάνει τότε με ένα περίεργο, είχαν τετρακίνητο.
1: Τετρατάχητο.
0: Τετρατάχητο και τρελαινόταν, έβριζε ο Μάρκους Γκρόνχολμ. Δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και νικητής του Ράλι Ακρόπολης.
1: Ακριβώς.
0: Με Ford Focus.
1: Ο Νεβίλ τέλος πάντων λέει ότι έχει ένα πρόβλημα στην πρόσφυση, αλλά αναγνωρίζει ότι ο αγώνας είναι πολύ μακρύς ακόμα. Και όλα είναι πιθανά.
0: Αφού είμαστε στο δρόμο τα μισά αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Είναι 17 ειδικές διαδρομές και αυτή τη στιγμή ο αγώνας διεξάγεται στην ένατη ειδική διαδρομή, τη μεγαλύτερη του δεύτερου σκέλους, 21,3 χιλιόμετρα.
1: Έχω μια ερώτηση να σου κάνω, γιατί εσύ έχεις και τα κοιτάπια όλα μπροστά σου. Εάν κάποιος επισκεφτεί το service park του Λουτρακίου το μεσημέρι, υπάρχει περίπτωση να δει τα αυτοκίνητα, θα επιστρέψουν τα αυτοκίνητα εδώ και πότε?
0: Υπάρχει service στο Λουτράκι με το πρώτο αυτοκίνητο να φτάνει γύρω, να φτάνει στις 14:59, 3 ώρα δηλαδή.
1: 3 ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η μεσημερινή διακοπή, ε?
0: Ακριβώς. Δηλαδή έχει ένα regrouping στις 14:20 και μετά θα μπορεί να παρακολουθήσει ένα service park 30 λεπτών. Να δούμε δηλαδή πώς τα αυτοκίνητα τα οποία θα έχουν έρθει από το Γυμνό, από τις Κολίνες, από το Μέναλο και από το Κεφαλάρι, οι τεχνικοί θα πέσουν με τα μούτρα να επιδιορθώσουν κάθε βλάβη, να αλλάξουν λάστιγα, να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ βενζίνες και να ξεκινήσουν για το δεύτερο σκέλος της δεύτερης ημέρας του φετινού Eco Rally Acropolis 2026.
1: Ωραία. Πού κατευθύνονται τα αυτοκίνητα τώρα, για ποια ειδική πάνε?
0: Μετά το Μέναλο πάνε στο Κεφαλάρι.
1: Το Μέναλο είναι στις Κολίνες.
0: Στις Κολίνες. Μετά θα πάνε στο Μέναλο.
1: Τι ωραία.
0: Που το πρώτο αυτοκίνητο ξεκινάει στις 11:05.
1: 11, οκ. Okay.
0: Και το μήκος της ειδικής διαδρομής Μέναλο είναι στις 14:78. Και έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες από τον κόσμο που έχει μαζευτεί εκεί με τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, με σκηνές και με διάφορα αυτοκίνητα για να δει τη δράση του Eco Rally Ακρόπολης να συνεισήγεται στην ειδική διαδρομή Μέναλο, η οποία θα είναι ζωντανή και στις οθόνες μας.
1: Εμείς πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα θα σας θυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός για το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου θα συνεχιστεί στις 12 το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι θα είναι η επόμενη ερώτηση, είναι η σειρά του Γιάννη του Σταυρόπουλου να ρωτήσει, δεν μου λέει την ερώτηση τι θα ρωτήσει, καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους, και ο επόμενος που θα απαντήσει σωστά και έγκαιρα θα είναι ο νικητής ενός ακόμα βιβλίου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας με νεότερα από το Eco Rally Acropolis 2026, εδώ από το Service Park στο Λουτράκι, με τον Γιάννη Σταυρόπουλο και τον Νίκο Τσάδε.
0: Με τον Νεβίλ να οδηγεί τη γενική κατάταξη, έχοντας δεύτερο τον Οζιέ στα 4,9 δευτερόλεπτα και τρίτο το φορμό στα 45,5. Ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

Θέλει κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, Σάββατο σήμερα 27 Ιουνίου, Αρκαδία 938 που είναι επίσημος εκπρόσωπος της ραδιοφωνικής κάλυψης στην Αρκαδία του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι 2026. Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος απευθείας από το Service Park του αγώνα στο Λουτράκι μας ενημερώνουν λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξη των αγώνων, του αγώνα και των ειδικών διαδρομών στις κολλήνες. Αυτή τη στιγμή τερματίζουν και οι τελευταίοι οδηγοί. Η αμέσως επόμενη ειδική στο Μέναλο, δέκατη τον αριθμό, με το πρώτο αυτοκίνητο να αναμένεται περίπου στις 11:05. Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από τις 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός, το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Τρίπολη. Με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

Ο Αρκαδία 938 βρίσκεται μαζί σας, σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στον ομό Αρκαδίας, διεύθυνση 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Σπάρτης στην Τρίπολη. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο και στην Αρκαδία. Μαζί μας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης βρίσκονται οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο, το ιδιωτικό κτέο Αρσένης, τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για να βρίσκεται πάντα το σωστό και ποιοτικό εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης στην οδό Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη, και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή, τα ελαστικά Ζαφυράκης στην οδό Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαύστε το υπερθέαμα του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026, έχοντας πάντα δίπλα σας τους ειδικούς της Αρκαδίας.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: Θέλει κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα εντόμου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, Έκορα Λιακρόπολης 2026, λεπτό προς λεπτό σας μεταφέρουμε ως επίσημος εκπρόσωπος της ραδιοφωνικής κάλυψης του αγώνα στην Αρκαδία. Ολοκληρώθηκε η ειδική διαδρομή, η πρώτη της ημέρας επί αρκαδικού εδάφους στις Κολίνες. Η συνέχεια στο Μέναλο με το πρώτο αυτοκίνητο να αναμένεται στην 10η ειδική διαδρομή, περίπου σε μισή ώρα, δηλαδή στις 11:05. Τρία περιφερειακά μέσα ενημέρωσης λοιπόν ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Ράλι των Θεών. Αρκαδία 1.38 από Τρίπολη, Break FM από την Κόρινθο και Ολαμία FM από τη Λαμία. Οι καταξιωμένοι δημοσιογράφοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος εγγυώνται την εγκυρότητα και την ζωντάνια της μετάδοσης λεπτό προς λεπτό με συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.

Ακούμε άλλο ένα κομμάτι που έχει μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας, όπως σίγουρα θα μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας και το νέο κατάστημα της Pepco που ανοίγει σύντομα. Στις 30 Ιουνίου στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναυαρίνου, νέο κατάστημα Pepco απέναντι από τα Lidl, για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά, για παιχνίδια, για είδη σπιτιού αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις σύντομα κοντά μας. Pepco λοιπόν και στην Τρίπολη.

Ο Αρκαδία 1.38 λοιπόν μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στον νομό Αρκαδίας, στο 4ο χιλιόμετρο Tripolis Πάρτης στην Τρίπολη.

Μαζί μας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης βρίσκονται οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο το ιδιωτικό κτέο Αρσένης, τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα στην Τρίπολη. Για να βρίσκετε πάντα το σωστό και ποιοτικό εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης στην Αφλίου 110 στην Τρίπολη. Και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή, τα ελαστικά Ζαφυράκη στην οδό Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαύστε λοιπόν το υπερθέαμα του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026, έχοντας πάντα δίπλα σας τους ειδικούς της Αρκαδίας.

Η μάχη κορυφώνεται στο Έκορα Ακρόπολης 2026. Να πούμε ότι ο Βέλγος Νεβίλ τερμάτισε στην ειδική διαδρομή στις Κολίνες με χρόνο 3,3 δεύτερα πιο αργό από αυτή του Οζιέ. Ο Βέλγος της Hyundai έχασε έτσι λίγο χρόνο στο τελευταίο κομμάτι της ειδικής διαδρομής. Η διαφορά τους, μεταξύ διαφορά του Νεβίλ με τον Γάλλο Οζιέ έχει, στη γενική κατάταξη έχει πέσει πλέον στα 4,9 δευτερόλεπτα. Μετά την ολοκλήρωση και της ειδικής διαδρομής στις Κολίνες, ο Νεβίλ έχει χρόνο 1,57,36,8. Ο Οζιέ 1,57,41,7. Στα 4,9 δευτερόλεπτα λοιπόν η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων οδηγών. Ενώ αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση είναι ο Φορμό, με στα 40 δευτερόλεπτα απόσταση από τους δύο πρώτους με 1.58.22.3. Ο Τακαμότο Κατσούτα είναι τέταρτος στο 1.59.22.7. Βέβαια είμαστε περίπου στα μισά του μεγάλου αγώνα, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα πάντα μπορούν να ανατραπούν.

Να πούμε ότι στην πρώτη 25άδα της γενικής κατάταξης μετά την ολοκλήρωση και της ειδικής διαδρομής Κολίνες, ο Έλληνας Σερδερίδης είναι στην 25η θέση με Puma Rally 1 της Ford με χρόνο 2.27 και 30.

στην ειδική στις Κολίνες. Πρώτος ο Φορμό με 16,54,5. Ο Οζιέ 16,56. Ο Νεβίλ 16,59,3. Ο Κατσούτα 16,59,5.

ειδική στο Μέναλο, η πρώτη ειδική στο Μέναλο της ημέρας, καθώς θυμίζουμε και το απόγευμα στις 7:05 θα έχουμε τη νέα ειδική στο Μέναλο, μήκους 14,78 χιλιόμετρων. Ξεκινά σε 25 λεπτά περίπου στις 11:05.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

0: Αρκαδία 938.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: θέλει κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ο οποίος σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ο Αρκαδία 938, που είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της ραδιοφωνικής κάλυψης του Eco Rally Ακρόπολης 2026 για την Αρκαδία. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο, μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία, είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στο νομό Αρκαδίας, στο 4ο χιλιόμετρο Τρίπολη Σπάρτη στην Τρίπολη.

Η Αλμενάνη λοιπόν χτυπάει κόκκινο στην Αρκαδία, στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Μαζί μας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης βρίσκονται οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο, το ιδιωτικό κτέο Αρσένης στην οδό Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για να βρίσκεται πάντα το σωστό και ποιοτικό εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης στην Αφλίου 110 στην Τρίπολη. Και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή, τα ελαστικά Ζαφυράκη στην οδόν Αφλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαύστε λοιπόν το υπερθέαμα του Eco Rally Ακρόπολης, έχοντας πάντα δίπλα σας τους ειδικούς της Αρκαδίας. Ξεκίνησε πριν από λίγο η δεύτερη ειδική διαδρομή επί Αρκαδικού εδάφους στο Μέναλο. Θυμίζουμε θα έχουμε επανάληψη και το απόγευμα στις 7 και 5 ξανά στο Μέναλο με την 13η ειδική διαδρομή και τελευταία της ημέρας το απόγευμα. Λοιπόν, ξεκίνησε η 10η ειδική διαδρομή σε ένα μαγευτικό τοπίο μέσα στο Μέναλο.

η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

Ξεκίνησε λοιπόν η 10η ειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ο Σεδρερίδης ήταν αυτός που πήρε την εκκίνηση και ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που μπήκε στο Μέναλο.

Θυμίζουμε μετά την ολοκλήρωση της ένατης ειδικής διαδρομής στις Κολίνες, Νεβίλ στην πρώτη θέση. Ο ΣΓΕ υπολείπεται 4,9 δευτερόλεπτα, Φορμό είναι στα 45,5 δευτερόλεπτα από την πρώτη θέση, ο Κατσούτα 1 λεπτό και 45 από τον πρώτο Νεβίλ, και ο Φόρμο με Χιουντάι ήταν ο νικητής στην ειδική διαδρομή στις Κολίνες. Και άφησε πίσω του 1,5 δευτερόλεπτο τον Σεμπαστιάν Οζιέ. Και στο site της WRC δεσπόζει αυτή τη στιγμή μια φωτογραφία από το πανέμορφο Μέναλο. What a view, το σχόλιο των διοργανωτών. Πραγματικά μια υπέροχη θέα, ένα υπέροχο φυσικό τοπίο στο Μέναλο.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Acro

Και για να θυμίσουμε το υπόλοιπο του σημερινού προγράμματος, σε εξέλιξη λοιπόν η 10η ειδική στο Μέναλο, 14,78 χιλιόμετρα. Αμέσως μετά η δράση συνεχίζεται στο Κεφαλάρι με την 11η διαδρομή, μήκους 18,17 χιλιόμετρων, με το πρώτο αυτοκίνητο να είναι προγραμματισμένο για τις 12.58. Η επόμενη ειδική διαδρομή στο Γυμνό, 12η, 19,60 χιλιόμετρα το μήκος και η ώρα του πρώτου αυτοκινήτου, 16.39. Και η σημερινή τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης 2026 θα ολοκληρωθεί ξανά με επιστροφή στην ειδική διαδρομή του Μενάλου, με το πρώτο αυτοκίνητο να περνά στις 7:05. Αύριο Κυριακή η δράση θα μεταφερθεί στο νομό Κορινθίας. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 θα ολοκληρωθεί λοιπόν αύριο με 4 ειδικές διαδρομές, με την Gulf Power Stage στο Λουτράκι να είναι το σημείο κλειδί του αγώνα. Εκεί θα κριθεί στην ουσία η νίκη, έπειτα από 3 άκρως απαιτητικές ημέρες δράσης. Και είναι αρκετός ο κόσμος, βλέποντας και την τηλεοπτική μετάδοση, που βρίσκεται στο Μέναλο με σκηνές, με ομπρέλες, χειροκροτά τους συμμετέχοντες, οδηγούς, και απολαμβάνουν βέβαια μια μοναδική εμπειρία σε ένα υπέροχο τοπίο. Θυμίζουμε το Ράλι Ακρόπολης που μετά από 40 και πλέον χρόνια επέστρεψε επί αρκαδικού εδάφους.

Αύριο λοιπόν από τις 8:28 το πρωί στους Άγιους Θεοδόρους, η 14η ειδική, στο Λουτράκι στις 9:35 η 15η, 16,61 χιλιόμετρα, ξανά στους Άγιους Θεοδόρους στις 12:10 και όπως είπαμε 2:15 η Wolf Power Stage, ειδική διαδρομή στο Λουτράκι, και ολοκληρώνεται κάπως έτσι αυτό το Eco Rally Ακρόπολης 2026.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός στο νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Τρίπολη με μία τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές, 30 του μηνός. Λοιπόν, οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

0: sugar pill.
1: Mm-hmm. 11-16,8 χρόνος του Σερδερίδη στην ειδική διαδρομή του Μενάλου. Επίσης ο Armstrong ολοκλήρωσε με χρόνο 10 και 7,2. Ο Solberg 5 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Armstrong και συνεχίζεται η ειδική διαδρομή στο μαγευτικό τοπίο του Μενάλου. Θυμίζουμε, η ίδια ειδική διαδρομή θα επαναληφθεί και το απόγευμα στις 7 και 5, μια διαδρομή μήκους 14,78 χιλιόμετρων.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ο επίσημος εκπρόσωπος της ραδιοφωνικής κάλυψης στην Αρκαδία του ECO Ακρόπολης Rally 2026. Σε εξέλιξη η ειδική στο Μέναλο, ταχύτερος μέχρι στιγμής στη συγκεκριμένη ειδική, ο Έλφιν Εύανς με χρόνο 9.59 και 9 δέκατα, μόλις ολοκλήρωσε και είναι ο πρώτος με την καλύτερη επίδοση, ο Τακαμότο Κατσούτα, στο 9.59,2 για 7 δέκατα του δευτερολέπτου. Λοιπόν, ο Ιάπωνας πέρασε τον Εύανς και είναι ο ταχύτερος μέχρι στιγμής στην ειδική διαδρομή του Μενάλου.

0: Πάρκ στο Λουτράκι συνεχίζεται ακάθεκτα μέσα στη δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, που αυτή τη στιγμή διεξάγεται στην ειδική διαδρομή Μέναλον, τη νούμερο 10 του εθνικού μας αγώνα.
1: Ειδική Μέναλον έχουν τελειώσει πολλοί οδηγοί. Πρώτος μέχρι στιγμής σε χρόνο είναι ο Evans και μετά ο Κατσούτα, οι οποίοι βέβαια με βάση τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις στην γενική κατάταξη, έχοντας τερματίσει την ειδική, όχι, παραμένει αυτό ακριβώς. Ο Κατσούτα είναι μπροστά στη γενική κατάταξη, με δεύτερο τον Evans και τρίτο τον Σόρντον. Πούμε όμως ότι υπολείπονται ο Φουρμό, ο Σγιέ και ο Νεβίλ.
0: Και μέχρι να δούμε τους χρόνους του Σγιέ, του Νεβίλ, του Φουρμό κτλ., θα σε πάω στην προηγούμενη ειδική διαδρομή, όπου έχουμε την ελληνική κατάταξη, την ABTP ελληνική κατάταξη. Στην πρώτη θέση λοιπόν φιγουράρουν οι Πλάγος Κουζιώνης με Σκόντα Φάμπια RS Rally 2, και στη δεύτερη με διαφορά 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα η Καρανικόλας Κακαβάς με Ford Fiesta Rally 2. Και τρίτη η Φλάντη Στεφανής με Ford Fiesta Rally 3.
1: Είναι το πλήρωμα που λέμε από τον παππού στον εγγονό, δεδομένου ότι ο Φλάντη είναι στο πρώτο του Rally Ακρόπολης και ο Στεφανής στο 31ο του.
0: Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λες. Και η συνέχεια μετά το τρίτο ελληνικό πλήρωμα, να πούμε ότι είναι η Χαλκιάς Τσαούσογλου που έχασαν πάρα πολύ χρόνο. Βρίσκονται τέταρτοι, ακολουθούν οι Καλαμαράς Λαμπράκης με Ford Fiesta Rally 3, Σερδερίδης Μικλό με Ford Puma Rally 1, Δελαπόρτας Παναγιωτούνης με Ford Fiesta Rally 3, Ντάβαρης Μακρύς με Ford Fiesta Rally 3, και στην τελευταία θέση από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα Ρουστέμις με Μπακλώρης με Ford Fiesta Rally 2, οι οποίοι συνεχίζουν με τους κανονισμούς Super Rally.
1: Μέχρι στιγμής βέβαια, γιατί έπονται και άλλα ελληνικά πληρώματα να ολοκληρώσουν την προηγούμενη ειδική. Έτσι Γιάννη.
0: Ακριβώς όπως τα λες είναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ράλι διεξάγεται στη 10η ειδική διαδρομή. Το Μέναλο, έτσι, το οποίο έχει μήκος 14,78 χιλιόμετρα. Και τι μας είπες Νίκο, δεν έχει κόσμο πολύ
1: από
0: κάτι?
1: Κατά την άποψή μου ωραιότερη ειδική του αγώνα Γιάννη, με ένα πολύ ωραίο στημένο σκηνικό σε ένα πλατό ψηλά εκεί στο Μέναλο, ανάμεσα στα έλατα. Αλλά ο κόσμος τελικά που βλέπω από τις εναέριες και από τις in-car λήψεις δεν είναι αυτός που περιμέναμε.
0: Είδαμε όμως πολλά τροχόσφαιτα, αυτοκινούμενα, τέντες.
1: Δεν ήταν τόσα πολλά τελικά.
0: Έστω.
1: Βέβαια, η πληροφόρησή μας είναι ότι η αστυνομία έκλεισε τη διαδρομή 4 ώρες πριν, αντί των προβλεπόμενων 3 ώρων.
0: Φοβηθήκανε.
1: Πιθανόν είναι λογικό, γιατί πραγματικά περιμέναμε πολύ περισσότερο κόσμο στο Μέναλο και καλά κάνανε, αν το θες. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί στον κόσμο που πήγαινε, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί. Όμως και αυτό δεν ισχύει, δεδομένου ότι παρκάροντας στο χιονοδρομικό του Μέναλου, όπου υπάρχει μεγάλος χώρος για να παρκάρει κάποιος το αυτοκίνητό του, από εκεί και πέρα υπάρχουν λεωφοριάκια που πηγαίνουν, έρχονται και βάζουν τους θεατές μέσα στην ειδική διαδρομή.
0: Άρα δεν υπάρχει πίσω να κάνει σκι στο Μέναλο αυτή την εποχή, ε?
1: Το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Λοιπόν, έκανα ένα πυροτέχνημα ο Άρμστρονγκ στην ειδική Μέναλο, έτσι. Σημείωσε το τρίτο ταχύτερο χρόνο μέχρι στιγμής βέβαια, 8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Κατσούτα και 7,3 από τον Evans. Η διαφορά Κατσούτα-Evans είναι στα 40 δευτερόλεπτα.
1: Μεγαλώνει συνεχώς. Και το πυροτέχνημα που λες πλέον δεν είναι πυροτέχνημα, γιατί θυμίζω ότι εχθές ο νεαρός Ιρλανδός κέρδισε την πρώτη ειδική της καριέρας.
0: Και ο Σέσξ στη γενική κατάταξη μέχρι στιγμής είναι τρίτος μέχρι στιγμής, 6,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Evans. Διότι σύμφωνα με τα τωρινά, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, πρώτος είναι ο Κατσούτα μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί όπως είπες περιμένουμε ο Σγιέ, Νεβίλ, Φορμό κτλ. Πρώτος είναι ο Κατσούτα, ακολουθεί ο Evans με 40 δευτερόλεπτα διαφορά, και πίσω από τον Evans στα 6,3 είναι ο Σέσξ με τον Francis με το Ford Puma Rally 1, ο οποίος κάνει ένα πρόγραμμα με περιορισμένους αγώνες.
1: Και βλέπουμε ότι στο Rally Ακρόπολης τα Ford Puma έχουν αναγεννηθεί από τις τάχτες τους. Αυτοκίνητα τα οποία έχουν το λιγότερο μπάτζετ από τις κορυφαίες ομάδες του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Οδηγεί μέτριας ικανότητας, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα αυτοκίνητα, τα τρία Puma της ομάδας M-Sport, είναι μέσα στο συναγωνισμό.
0: Ναι, αν γυρίσουμε λίγο πίσω το ημερολόγιο, θα δούμε ότι τα Ford Puma ήταν πάντα πολύ γρήγορα στις ειδικές διαδρομές όπως το Rally Ακρόπολης, και μην ξεχνάμε τον Sebastian Loeb το 2022, νομίζω.
1: Το 2022,
0: που προηγείτο με το Ford Puma Rally 1, όταν εγκατέλειψε από μια βλάβη λίγων ευρώ που ήταν στο ηλεκτρικό σύστημα στο δυναμό ένα σημάδι.
1: Ένα λουρί. Ένα λουρί το οποίο έφτιαξε ο Γάλλος οδηγός.
0: Και ο Λουμπέ δεύτερος. Με το άλλο Ford Puma Rally 1.
1: Πρόσχερα.
0: Ναι, πρόσχερα, ξεπρόσχερα. Ήταν,
1: και μετά τι έγινε ο Λουμπέ, Γιάννη?
0: Εγκατέλειψε, όπως εγκατέλειψε και ο Λεμπ από
1: τον έφαγε το σκοτάδι.
0: Ευτελή μηχανικά προβλήματα.
1: Ο Πιέρ Λουί Λουμπέ, γνωστός γιος μάλλον του πολύ γνωστού στους Έλληνες Ιβ Λουμπέ, ο οποίος είχε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και πρωταγωνίστησε με Λάντσια Δελτόνα.
0: Έχοντας κερδίσει και αγώνες στη Καλκιδική, όταν προσμετρούσε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τον ανώτατο συντελεστή. Σωστά.
1: Όπως ακριβώς το λες, από τον πατέρα στο γιο, όπως συνεχίζεται η ιστορία του Όλιβερ Σόλμπερκ σε σχέση με τον πατέρα του, τον Πίτερ Σόλμπερκ, παγκόσμιο πρωταθλητή 2003, όπως συνεχιζόταν μέχρι πέρσι η ιστορία του Κάλε Ροβάμπερα που πήρε τη σκυτάλια από το Χάρι Ροβάμπερα.
0: Λοιπόν, σχολίασέ μου λοιπόν τώρα τα αποτελέσματα που ο Μακερλίαν έκανε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο στην ειδική διαδρομή Μέναλο μέχρι να εμφανιστούν οι πρωταγωνιστές, δηλαδή ο Ζιέ και Νεβίλ, 6,3 πίσω από τον Κατσούτα, ενώ ο Σόλμπερκ ήταν κάπως αργός, 13 δευτερόλεπτα πίσω από τον Κατσούτα.
1: Το είπα λίγο πιο πριν. Τα Ford Puma έχουν ξαναγεννηθεί στο Ράλι Ακρόπολης. Ξαφνικά πρωταγωνιστούν με οδηγούς οι οποίοι δεν είναι από το πανοράφικα, κατά ψέματα. Και λοιπόν, ο Armstrong και ο Σέσξ, πόσο μάλλον ο Μάκερλι, δεν είναι από το πανοράφι. Αυτό σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα κάπως έχουν βελτιωθεί. Δεν ξέρω τι μαγικό έκανε ο Wilson, δεν μας είπε κάτι εχθές. Αλλά είναι ηλίου φαϊνότερο ότι τα αυτοκίνητα έχουν πολύ καλή επίδοση.
0: Ειδικά χτες ο Armstrong πετούσε, έτσι. Πετούσε μέχρι που έπαθε το κρατάρισμα και έχασε δύναμη. Πρόσεξε τώρα κάτι έχω να σου πω. Η διαφορά Μακέρλιν Evans, Κατσούτα Μακέρλιν είναι στα 19,8 δευτερόλεπτα. Και είναι πίσω από το Μακέρλιν είναι ο Evans 40 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, αντί να πλησιάσει, απομακρύνεται.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και στα 6,3 πίσω από τον Evans είναι ο Σέσκ.
1: Μπροστά από τον Κατσούτα θέλω να μου πεις ποιος είναι.
0: Δεν έχει βγει ακόμα αποτέλεσμα.
1: Μπροστά από τον Κατσούτα υπάρχει κάποιος?
0: Δεν υπάρχουν. Είναι ο Φορμό, είναι ο Νεβίρ και είναι ο Ζιέ, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή.
1: Ο Φορμό λοιπόν είναι μέσα στην ειδική. Κινείται σαφώς πιο γρήγορα από τον Κατσούτα, αλλά έρχεται από πίσω ο Ζιέ, ο οποίος κινείται ακόμα πιο γρήγορα και από τον Φορμό.
0: Λοιπόν,
1: και μένει παρά να δούμε τι θα κάνει ο Νεβίλ, ο οποίος βλέπει σιγά σιγά η διαφορά που έχει από τον Ζιέ να ψαλιδίζεται.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο Ζιέ είναι ο μεγαλύτερος γάτος που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε συμμετοχές στο WRC. Είναι γρήγορος σε κάθε ειδική διαδρομή από πλευράς μορφολογίας. Βροχή, λάσπη, χιόνι, άσφαλτος, χαλίκι. Δεν υπάρχει πιο γρήγορος. Αλλά θέλω να μου πεις πώς θα εξελιχθεί το Ράλι Ακρόπολης που είμαστε περίπου στους δρόμους τα μισά, όταν ο Evans από τον Σέσκ έχει διαφορά 6,3 δευτερόλεπτα. Και πίσω από το Σέσκ, περίπου στο 1 λεπτό, είναι ο Σόρντο. Τι βλέπεις?
1: Θεωρώ βέβαιο ότι ο Evans θα περάσει στο Σέσκ στην επόμενη ειδική.
0: Το πιστεύεις, ε?
1: Το θεωρώ βέβαιο. Γιατί είναι και νομοτελειακό για αυτόν. Εάν έχει μεγάλη απώλεια βαθμών, Γιάννη, έτσι πως πάει το πράγμα, σιγά σιγά ο Ζιέ θα φαντάζει το μεγάλο φαβορί χωρίς να κάνει πλήρες πρόγραμμα. Δηλαδή βλέπω τον Evans να ακολουθεί τη μοίρα του, δεν προσπαθεί. Βλέπουμε συνέχεια κινείται στους χρόνους του 5ου, του 6ου, του 7ου. Δεν μπορείς έτσι να πάρεις παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει, να θέλει βαθμούς να πάρει από τα 4 σκέλη του Eco Rally Acropolis, δηλαδή της Πέμπτης, της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής, και να πολεμήσει εντός εισαγωγικών για τις ξεχωριστές βαθμολογίες των 4 ειδικών του Σαββάτου και της Power Stage.
1: Γιάννη μου, σου θυμίζω ένα μεγάλο προπονητή, δικό σας προπονητή, που έλεγε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Evans βλέπουμε ότι κάνει συνέχεια άμυνα. Το ίδιο έκανε και πέρσι. Και το χαστό πρωτάθλημα. Το ίδιο έκανε και παλιότερα.
0: Υπάρχει ένας παράγοντας. Που δεν το ξέρουμε είναι αν το αυτοκίνητο του Evans είναι ok, αν τα λάστιγα είναι ok, αν του φτάνουν τα λάστιγα με τους ρυθμούς που πάει. Υπάρχουν και κάτι εξωτερικοί παράγοντες που εμείς δεν τους ξέρουμε ακριβώς, που παίζουν ρόλο στην έκβαση του αγώνα.
1: Βλέποντας τις δηλώσεις πάντως στο τέλος των ειδικών, και είναι αλήθεια να πούμε ότι ο Evans είναι ιδιαίτερα συγκρατημένος στις δηλώσεις του, έως και διπλωμάτης θα λέει κανείς, δεν λέει κάτι που.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω, δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε το χρόνο του Φορμό, είναι ταχύτερος μέχρι στιγμής, 2,9 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Κατσούτα και 3,6 από τον Evans. Evans.
1: Συνεπώς η διαφορά μεταξύ φουρμό και κατσούτα μεγαλώνει.
0: Ανέβηκε στο 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα.
1: Άρα θεωρούμε ότι χωρίς να συμβεί απρόοπτο, είναι αδύνατον ο κατσούτα να περάσει το φουρμό, να ανέβει μια θέση.
0: Βάσει χρόνου δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να γίνει όμως ότι ο Evans θα μεγαλώσει τη διαφορά από τα 6,3 δευτερόλεπτα που το χωρίζει από το Σέσκ. Εκτός αν ο Σέσκ πατήσει περισσότερο τον γκάζι και κάνει την έκπληξη ή την ανατροπή σε ό,τι αφορά την γενική κατάταξη. Και ο θόρυβος που ίσως να ακούτε είναι από ένα Yaris Rally 2.
1: Πρέπει το οποίο να τεμπρίκε, αν βλέπω καλά.
0: Έχει πάρα πολύ λάσπη το αυτοκίνητο, δεν μπρήκε. Μπορεί να είναι. Και χθες το είχαμε δει εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, έτσι. Το είχε εγκαταλείψει και το φτιάχνανε. Γιάννη, βλέποντας τώρα τα πλάνα από την ειδική Μέναλο, όπου βρίσκεται και ο Οζιέ και ο Νεβίλ μέσα, είναι σαφές ότι ο Οζιέ είναι ταχύτερος του φουρμό, με διαφορά της τάξης των 4 δευτερολέπτων για τα πρώτα 12 χιλιόμετρα. Και ο Νεβίλ κινείται ένα κλικ ταχύτερα από τον Οζιέ. Βέβαια, αυτό είχε συμβεί και στην προηγούμενη δική, αλλά τελικά έχασε. Οπότε πρέπει να δούμε. Να, τώρα έρχεται ο Οζιέ στα τελευταία μέτρα της ειδικής.
0: Ολοκληρώθηκε ο Οζιέ, ολοκληρώθηκε. Είναι 3,7 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Φορμό. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η διαφορά μεταξύ Οζιέ και Φορμό έχει ανέβει σε 44,3 δευτερόλεπτα. Βέβαια, να δούμε το χρόνο που θα κάνει ο Νεβίλ. Εδώ είναι το κλειδί της ιστορίας. Μάλιστα.
2: Αν είναι επισκέψιμο, μπορεί να έρθει ο κόσμος.
0: Σαφώς είναι. Όποια ώρα θέλει μπορεί να έρθει. Όποια ώρα θέλει μπορεί να έρθει.
1: Για να το διευκρινίσουμε, γιατί χθες συνέβη μια παρεξήγηση και το κοινό που ήθελε να παρακολουθήσει το Service Park δυσκολεύτηκε. Το πρόβλημα έχει λυθεί. Όποιος φίλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όποιος φίλος του Eco Rally Ακρόπολης θέλει, η είσοδος στο Rally Village είναι ελεύθερη και από εκεί μπορείτε εύκολα να παρακολουθήσετε τους χώρους που κάνουν service τα αυτοκίνητα, το Rally Village και ό,τι άλλο έχει να δείξει, τέλος πάντων, το Service Park στο Λουτράκι.
0: Επίσης μπορεί να έρθουν και να μας πούνε την άποψή τους εδώ στο στούντιο του Break FM που είναι στην είσοδο του Rally Village, να μας πούνε ποια ειδικοί είδαν και ενθουσιάστηκαν, ποιος οδηγός ενδιαφέρει, ποιος οδηγός πάει πιο γρήγορα με τα δικά τους μάτια και βεβαίως, Νίκο, όπως είπα και χθες, μπορεί να έρθουν και να κάνουν την πρότασή τους για γάμο στον αγαπημένο στην αγαπημένη τους και εσύ και εγώ θα είμαστε κουμπάρι.
1: Να θυμίσουμε ότι σε 8 λεπτά θα τεθεί από σένα η ερώτηση για τον γνώστη τυχερό νικητή του επόμενου βιβλίου του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
0: Ακριβώς.
1: Στις 12, δηλαδή σε 8 λεπτά. Και να περιμένουμε την ολοκλήρωση της ειδικής Μέναλο από τον Τιερί Νεβίλ. Για να δούμε τι γίνεται τελικά στη μάχη για την πρώτη θέση.
0: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είναι ο Οζιέ ταχύτερος 3,7 δευτερόλεπτα του Φορμό. Περιμένουμε, λοιπόν, το χρόνο του Νεβίλ να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η γενική κατάταξη.
1: Λοιπόν, στο 13ο χιλιόμετρο η συνολική διαφορά, ο Νεβίλ είναι λίγο ταχύτερος, μισό δευτερόλεπτο από τον Οζιέ, και ενδεχομένως το τελείωμα να αυξηθεί κάπως η μεταξύ τους διαφορά. Βρισκόμαστε, ο Νεβίλ τώρα είναι στο 14ο χιλιόμετρο, θέλει ένα χιλιόμετρο ακόμα για να ολοκληρώσει την ειδική. Όλα δείχνουν καλά για το Hyundai i20N.
0: Τι πιστεύεις, δηλαδή, ότι θα είναι ταχύτερος ή αργότερος του Οζιέ?
1: Γιάννη,
0: ποια είναι η αίσθησή σου με τους χρόνους που βλέπεις εκεί?
1: Νομίζω ο Οζιέ πάντα επιταχύνει στην τελευταία ενδιάμεση χρονομέτρηση. Πάντα. Αν θα τηρηθεί τώρα αυτό δεν το ξέρω. Πάντως, μέχρι την προηγούμενη χρονομέτρηση ο Νεβίλ ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορος.
0: Ήτανε.
1: Μιλάμε τώρα για απειροελάχιστες διαφορές. Είναι ένα πατάσι του γκαζιού, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε, λοιπόν.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωσε ο Νεβίλ.
1: Μπράβο.
0: Είναι 1,4 ταχύτερος από τον Οζιέ.
1: Άρα εδώ επιτάχυνε ο Νεβίλ.
0: Άρα, λοιπόν, η διαφορά μεταξύ Νεβίλ και Οζιέ βρίσκεται στα 6,3 δευτερόλεπτα. Και τρίτος είναι ο Φορμό στα 50 δευτερόλεπτα.
1: Συνεπώς, οι τρεις πρώτες θέσεις τουλάχιστον για σήμερα μοιάζουν κλειδωμένες μέχρι να γυρίσουν τα αυτοκίνητα στο Service Park. Βέβαια, μεσολαβητική.
0: Εγώ θα έλεγα, Νίκο, ότι είναι κλειδωμένη αυτό το βάθρο. Αυτή είναι η τριπλέτα του βάθρου. Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει ειδική κεφαλάρη, η οποία αρχίζει τη ώρα.
0: Το κεφαλάρι ξεκινάει στις 12:58. Και το μήκος είναι 18,17 χιλιόμετρα.
1: Ωραία. Και τα αυτοκίνητα, το πρώτο αυτοκίνητο, τι ώρα φτάνει στο Service Park?
0: Το Service Park στο Λουτράκι, το πρώτο αυτοκίνητο φτάνει 14 και 59.
1: Επαναλαμβάνω λοιπόν και λέω ότι όσοι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θέλουν να δουν από κοντά τόσο το Service Park όσο τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο Rally Ακρόπολης, αλλά και τον τρόπο που οι μηχανικοί επισκευάζουν αυτά τα αυτοκίνητα, κάνοντάς τα σε πολλές περιπτώσεις εντελώς καινούρια, μπορεί να έρθουν στο Λουτράκι, στο χώρο του Service Park. Είναι εκεί που βρίσκεται η στρατιωτική μονάδα. Υπάρχει ελεύθερη είσοδος για το κοινό στο Rally Village και μπορείτε να δείτε από κοντά ό,τι διαδραματίζεται στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης.
0: Είναι εντυπωσιακό, Νίκο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δουν είναι το πώς δουλεύουν οι μηχανικοί, που ο καθένας έχει συγκεκριμένο ρόλο, δεν μιλάνε, ακούγονται μόνο τα εργαλεία να σφίγγουν και να ξεσφίγγουν και ο καθένας έχει συγκεκριμένο ρόλο. Μόλις τελειώσει τη συγκεκριμένη δουλειά, πάει πίσω. Δεν κάνει κάτι άλλο. Δουλεύουν σαν ρομπότ συγκεκριμένες εργασίες πάνω στο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ο καθένας είναι για συγκεκριμένο ρόλο. Δεν κάνει κάτι άλλο ή παίρνει τη δουλειά κάποιου άλλου. Αυτό είναι το φοβερό που πρέπει να δουν οι φίλοι μας οι θεατές εδώ στο Service Park του Eco Rally Acropolis 2026. Για μια ακόμη φορά να επαναλάβουμε την πρώτη τριάδα της γενικής κατάταξης μετά από 10 ειδικές διαδρομές και είναι εξής: Neville Vitague πρώτη με Hyundai i20 Rally 1, με 6,3 δευτερόλεπτα διαφορά στη δεύτερη θέση ο Ζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1 και τρίτη με 50,6 δευτερόλεπτα διαφορά η Formo Korea, δηλαδή Hyundai στην πρώτη και στην τρίτη θέση και Sandwich το Toyota Yaris Rally 1 του 9 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στο WRC. Νίκο,
1: πήρανε μια ανάσα η Neville Vitague από τους Οσγέλαντε Γιάννη, μια ανάσα 1,5 δευτερολέπτου βέβαια, που όπως είπαμε είναι τίποτα, ουσιαστικά βρίσκονται και οι δύο στην πρώτη θέση. Είναι κάτι πάτα άσε, είναι ένα μικρό λάθος η διαφορά.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει σε αυτό το και σύνοψη ακούω σε αυτό το Eco Rally Ακρόπολης. Μ' αρέσει ότι βλέπουμε έναν αναγεννημένο Νεβίλ. Δηλαδή είχαμε πολύ καιρό να δω ένα Νεβίλ να οδηγεί έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι τελευταία φορά που οδήγησε έτσι ήταν στα Κανάρια νησιά.
0: Στην Πορτογαλία που κέρδισε.
1: Και στην Πορτογαλία. Και στην Πορτογαλία.
0: Στην Πορτογαλία.
1: Και στα Κανάρια θεωρητικά θα έπρεπε να έχει κερδίσει, έτσι.
0: Θα έπρεπε. Η ιστορία γράφεται όμως με τα αποτελέσματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εσύ... Όπως η ιστορία γράφει και ο Γιάννης Πλάγος, που κινείται μαζί με τον Χρήστο Κουζιώνη και το Σκόντα Φάμπια RS Rally στην πρώτη ελληνική θέση μιας άτυπης δικής μας κατάταξης. Θυμίζουμε ότι οι Πλάγος Κουζιώνης είχαν κερδίσει την πρώτη ελληνική θέση και στο περσινό Ακρόπολη.
0: Είναι με τα χρώματα της ελληνικής αστυνομίας, ε.
1: Ναι, με τα χρώματα της ελληνικής αστυνομίας και την υποστήριξη της E-Jets. Στη δεύτερη θέση και μάλιστα είναι στην επόμενη θέση στη γενική κατάταξη. 31ος είναι ο Πλάγος και 32η είναι η Καρανικόλας Κακαβάς. Οδηγούν ένα Ford Fiesta Rally 2. Έχουν μια διαφορά μεγάλη βέβαια, 2 λεπτά και 10 δεύτερα από τον Πλάγο. Φυσικά είναι μια διαφορά που είναι και μεγάλη και μικρή, εάν σου συμβεί πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Και στην τρίτη θέση, και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ καλή επίδοση, είναι η Φλάντι Στεφανής. Ο Φλάντι στο πρώτο του Ράλι Ακρόπολης, ο Στεφανής στο 31ο.
0: Ο
1: οδηγούν Ford Fiesta, αλλά οδηγούν Ford Fiesta Rally 3, υποδέστερο από τα αυτοκίνητα των Πλάγου και Καρανικόλα. Και υπολείπονται σημαντικά, είναι 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πίσω από τον Πλάγο. Επίσης είναι μια διαφορά που ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Όμως έχουμε μια επίσκεψη στο στούντιο εδώ πέρα στο Service Park της Λαμίας, του Λουτρακίου. Οι πρώτες αγάπες δεν ξεχνούνται ποτέ, έτσι το έχουμε
1: όχι,
0: πει αυτό.
1: Θα κάνετε και ενός λεπτού σιγή ή απλά θα...
0: Όχι. Λοιπόν, όχι. Είναι ο άνθρωπός μας, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την εκδήλωση των Μίλε Μίλια που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι μαζί μας.
1: Είναι και πίσω από την ομάδα που στηρίζει το αυτοκίνητο του Γιάννη Πλάγου.
0: Ακριβώς. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Στέλιος ο Φάκαλης, ο οποίος θα μας πει τι ετοιμάζει για την εκδήλωση Μίλε Μίλια του 2026. Στέλιο, καλώς ήρθες λοιπόν.
3: Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη από τις δύο ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και η επόμενη είναι στις 7:05 η 13η ειδική διαδρομή με την οποία θα ολοκληρωθεί το σημερινό πρόγραμμα του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ο Νεβίλ με Hyundai είναι πρώτος μέχρι στιγμής στην κατάταξη μετά και την ολοκλήρωση της 10ης ειδικής διαδρομής με χρόνο 2:07:28 δευτερόλεπτα. 6,3 δευτερόλεπτα παραπάνω έχει κάνει ο Ζιέ με το Γιώτα Γιάρης. Και στην τρίτη θέση ο Formo, επίσης με Hyundai, είναι στα 44,3 δευτερόλεπτα από τον πρώτο Νεβίλ. Τέταρτος ο Ιάπωνας Κατσούτα με το Toyota Yaris, έχει κάνει 1 λεπτό και 3,3 δευτερόλεπτα πάνω από τον Νεβίλ. Εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μετάδοσης. Θα τα ξαναπούμε το απόγευμα με, με το κλείσιμο της ημέρας από την ειδική διαδρομή του Μενάλου. Συνοδοιπόρος και μεγάλος χορηγός αυτή την κορυφαία ραδιοφωνική κάλυψη είναι η εταιρεία Car Option Tripolis, γιατί στο τιμόνι της ζωής και της καθημερινότητάς μας θέλουμε πάντα τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες επιλογές. Car Option Tripolis, η δύναμη που οδηγεί τις εξελίξεις και στηρίζει τις μεγάλες στιγμές του τόπου μας. Επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στον νομό Αρκαδία, στο 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτη στην Τρίπολη. Επίσης μαζί μας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης βρίσκονται οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο, το ιδιωτικό κτέο Αρσένη στην οδό Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για να βρίσκετε πάντα το σωστό και ποιοτικό εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης στην Αφλίου 110 στην Τρίπολη, και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή, τα ελαστικά Ζαφυράκης στην οδό Αφλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαύστε λοιπόν το υπερθέαμα του ECO Rally Acropolis 2026, έχοντας πάντα δίπλα σας τους ειδικούς της Αρκαδίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν το απόγευμα στις 7 για να παρακολουθήσουμε μαζί την εξέλιξη της δεύτερης ειδικής του Μενάλου. Καλή συνέχεια, τα ξαναλέμε λοιπόν το απόγευμα.

0: Κωνσταντιναρχιδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
12: Ο Θόδωρος.
13: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κωτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
14: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
15: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
13: Δεν είναι Κωτόπουλο! Είναι ποίημα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: για να δούμε τώρα εκεί. Βάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η αρκαδία κι ο κουπάς ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέτρα του Τασουλίδου, δεν είναι τίποτα καβαλιά. Γκολ!
1: Αστέρα μου!

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
3: Κωστάκη, τι γίνεται?
4: Δεν σε βλέπω καλά.
3: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
3: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Πρέπει να.
9: Έλα, βρε, Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλη.
8: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Έφτασε!

0: Αλεξάνδρεια 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Σούτα τα αριστερά, νέα σέντρα σου. Μυριτέλο και παλιά.
1: Σου λέω Μαρτέλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Κυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Αρεγής. Και παλιά και... Μυριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάκτε σκάβη για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στον Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Αστέρα μου.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε

0: ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις, δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες, συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη, τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
13: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποιή.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό

0: Αυτόν πάρε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι πιο κοντά.
1: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
0: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
1: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
1: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς τον κόσμο.
1: Δεν πεινάω.
2: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
1: Εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
1: Πάμε στο Θόδωρο.

0: έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: κολλάκιμα από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα. Αστέρα
1: μου! Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
2: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

καρδιά μου την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μαλαπίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους σε καινή αισία μπλασάρι, Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο. Αστέρα μου.
1: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.

0: Κάνεις πλάκα, για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
1: Τρέλα, τρέλα, τρέλα.
2: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
0: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
7: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και πάλι. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, Echo Rally Ακρόπολης 2026. Με το φινάλε της ημέρας να είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σε λίγη ώρα, αλλά μάλλον λίγο πιο αργά από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Ο Αρκαδία 938 σας μεταφέρει ζωντανά κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στροφή και κάθε χρόνο του Echo Rally Ακρόπολης 2026. Σύνοδη πόρος και μεγάλος χορηγός σε αυτή την κορυφαία ραδιοφωνική κάλυψη είναι η εταιρεία Car Option Tripolis, γιατί στο τιμόνι της ζωής και της καθημερινότητάς μας θέλουμε πάντα τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες επιλογές. Car Option Tripolis, η δύναμη που οδηγεί τις εξελίξεις και στηρίζει τις μεγάλες στιγμές του τόπου μας. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στον νομό Αρκαδίας, στην διεύθυνση 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτη στην Τρίπολη. Μαζί μας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης βρίσκονται οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου, για σίγουρο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο το ιδιωτικό κτίριο Αρσένης στην οδό Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα, για να βρίσκεται πάντα το σωστό και ποιοτικό εξάρτημα τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης στην Αυπλίου 110 στην Τρίπολη και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή τα ελαστικά Ζαφυράκης στην οδό Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαύστε λοιπόν το υπερθέαμα του Echo Rally Ακρόπολης έχοντας πάντα δίπλα σας τους ειδικούς της Αρκαδίας. Ο Αρκαδία 938 που είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της ραδιοφωνικής κάλυψης του Echo Ακρόπολης Rally 2026 στην Αρκαδία. Φέτος και για πρώτη φορά τρία περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ο Αρκαδία 938 από την Τρίπολη, ο Break FM από την Κόρινθο και ο Λαμία FM από τη Λαμία ενώνουν τις δυνάμεις τους για το ράλι των Θεών. Σε λίγο θα ακούσουμε και την περιγραφή των καταξιωμένων δημοσιογράφων του μηχανοκίνητου αθλητισμού Νίκου Τσάδαρη και Γιάννη Σταυρόπουλου. Αναφορικά με τις ειδικές διαδρομές που έχουν τελειώσει, η 13η απομένει στο Μέναλο. Στη 12η είχαμε κάποια θέματα. Αρχικά να πούμε ότι μειώθηκε η 12η ειδική διαδρομή στο Γυμνό κατά περίπου 4,5 χιλιόμετρα από την αρχική αφετηρία λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος μετά το πρώτο πέρασμα. Η εκκίνηση πραγματοποιήθηκε από νέο σημείο πιο μπροστά κατά μήκος της διαδρομής, μια απόφαση που προφανώς ελήφθη με στόχο να αποφευθούν προβλήματα στα ελαστικά των αυτοκινήτων, και συμφώνησαν οι δύο διεκδικητές της πρώτης θέσης, ο Νεβίλ και ο Οζιέ. Λίγο αργότερα όμως να πούμε ότι διεκόπη η ειδική διαδρομή με απόφαση των διοργανωτών λόγω μη συμμόρφωσης των θεατών. Είχαν προλάβει να περάσουν τα αγωνιστικά Rally 1 καθώς εντοπίστηκαν θεατές σε επικίνδυνα σημεία για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Υπήρξε μια σχετική καθυστέρηση, να πούμε, στην ειδική διαδρομή του Γυμνού. Ο Νέβιλ ήταν αυτός που αύξησε την διαφορά του, αυτός που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο Γάλλος Φορμό, ο οποίος έπαθε κλατάρισμα στο ελαστικό, έχασε αρκετό χρόνο και έπεσε από την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Θα υπάρξει λογικά ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην έναρξη της ειδικής διαδρομής. Στο Μέναλο 14,78 χιλιόμετρα, την ίδια διαδρομή είχαν διανύσει και οι οδηγοί το πρωί. Με αυτή την ειδική διαδρομή ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας.
για το ECO Rally Ακρόπολης 2026.

Είπαμε λοιπόν, αύριο θα ολοκληρωθεί το Eco Rally Ακρόπολης 2026 με τέσσερις ειδικές διαδρομές σε κορινθιακό έδαφος, με την Wolf Power Stage στο Λουτράκι. Στην ουσία είναι το κλειδί του αγώνα, εκεί θα κριθεί η νίκη. Μετά από τρεις αγωνιστικές ημέρες δράσης, πρώτη ειδική διαδρομή αύριο το πρωί περίπου στις 8.30 στους Αγίους Θεοδόρους, η 14η θα είναι αυτή η ειδική διαδρομή, ενώ σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η ειδική του Μενάλου με τον Ιρλανδό Armstrong, ο οποίος θα τρέξει με Ford. Στις 10.25 η 16η ειδική διαδρομή στους Αγίους Θεοδόρους, στο Λουτράκι, συγγνώμη, ξανά στους Άγιους Θεοδόρους στις 12 και 10 η 16η ειδική διαδρομή, και όπως είπαμε στις 2 και 4 η τελευταία ειδική διαδρομή, η Wolf Power Stage, μήκους 16,61 χιλιόμετρων, και είπαμε είναι αυτή που αναμένεται να κρίνει και τον νικητή, καθώς μετά από τις 12 διαδρομές που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα μάλλον, και τώρα όπως είπαμε ξεκίνησε και η 13η επί αρκαδικού εδάφους στο Μέναλο, θα δοθεί μάχη για την πρωτιά, για την πρώτη θέση, και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τον μεγάλο νικητή της φετινής διοργάνωσης του Eco Rally Ακρόπολης. Να θυμίσουμε ότι Νέβιλ στην πρώτη θέση, ο Ζιέ στη δεύτερη, ο Κατσούτα πέρασε τρίτος, βέβαια η διαφορά του μάλλον από τον τρίτο, από τον τέταρτο Ιρλανδό Μακέλιαν είναι στα, υπολογίζουμε, κάνουμε και τα μαθηματικά, στα 34 δευτερόλεπτα, και υπάρχουν ακόμα όπως είπαμε η 13η η ειδική διαδρομή στο Μέναλο και οι αυριανές τέσσερις διαδρομές.

Έχει ξεκινήσει λοιπόν η ειδική στο Μέλλανο. Απλά να πούμε ότι το πρωί στην αντίστοιχη ειδική διαδρομή ο Νεβίλ είχε τερματίσει πρώτος, ο Ζιέ δεύτερος και ο Φορμό ήταν ο οδηγός που είπαμε είχε το κλατάρισμα στο γυμνό, γεγονός που τον ανάγκασε να χάσει πολύτιμο χρόνο και να στην ουσία να κατρακυλήσει από την τρίτη στην έκτη θέση της κατάταξης μέχρι στιγμής.

9.51 είχε κάνει στο Μέναλο Νεβίλ, 9.51,2, 9.52,6 ο Ζιέ, 9.56,3 ο Φορμό, 9.59,2 ο Ιάπωνας Κατσούτα, οι χρόνοι που είχαν κάνει το πρωί, ξαναλέμε, στην ειδική διαδρομή του Μενάλου οι σημερινοί συμμετέχοντες.

Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη δεύτερη σημερινή ειδική διαδρομή στο Μέναλο του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Έχουν τερματίσει μέχρι στιγμής δύο οδηγοί. Ο Σουηδός Σόλμπεργκ με χρόνο 9.45,5. Ο Ιρλανδός Άρμστρονγκ με 9.46,6. Έχουν ξεκινήσει ο Ιορδάνης Σερδερίδης, ο Βελγοέλληνας οδηγός, ο Παζάρη από την Φιλανδία και ο Σόρδο από την Ισπανία και υπάρχουν ετοιμάζονται μάλλον και οι υπόλοιποι οδηγοί για την δεύτερη αυτή ειδική διαδρομή στο Μέναλο, ενώ έχουμε και ένα απρόπτο να δω ποιο όχημα είναι, με κάποια μικροεστία πυρκαγιάς. Θα σας ενημερώσουμε όταν δούμε ποιο οδηγού. Ο Άρμστρονγκ στο δερματισμό όμως. Ετοιμάζεται, φτάνει μάλλον προς τον τερματισμό και ο Σερδερίδης. Είναι ο τρίτος κατά σειρά οδηγός που ξεκίνησε την δεύτερη ειδική διαδρομή του Μενάλου.

Σερδερίδης που τερμάτισε σχεδόν ένα λεπτό πιο μετά από τους δύο προηγούμενους οδηγούς. Ο χρόνος του 10 λεπτά, 47 δευτερόλεπτα, 9. Θυμίζουμε ο Σόλμπεργκ μέχρι στιγμής, ο Σουηδός έχει κάνει 9.45.5, ο Άρμστρονγκ 9.46.6, ενώ στην αφετηρία αυτή τη στιγμή ο Άγγλος Evans.

ενώ βλέποντας και το πλάνο της τηλεοπτικής μετάδοσης, είχα ανάψει προειδοποιητικό για την κατάσταση του μπροστινού τροχού του Ισπανού Σόρντο, που είναι στα μέσα περίπου της ειδικής διαδρομής του Μενάλου.

Ο Φιλανδός Παζάρη μόλις τερμάτισε την ειδική με τον καλύτερο μέχρι στιγμής χρόνο μεταξύ των τεσσάρων που έχουν τερματίσει, 9 λεπτά 37,8 δευτερόλεπτα. Ενώ ετοιμάζεται μετά του Σόρντο και Εύανς ο Ιάπωνας Κατσούτα που είναι στην μάχη της τριάδας αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Βρίσκονται στην τελευταία ειδική της ημέρας, την ειδική Μέναλο 2, και ήδη έχουμε δύο προβλήματα για τους πρωτοπόρους. Πρώτα απ' όλα ο Ντάνι Σόρντο στην προσπάθειά του να διατηρηθεί μπροστά από το Σάμι Παγιάρη δεν τα καταφέρνει, καθώς είχε ένα μπροστινό δεξιό κλαταρισμένο λάστιχο το οποίο το περπατάει αλλά χάνει συνέχεια χρόνο. Αλλά το ακόμα χειρότερο είναι ότι ο Έλφιν Εύανς, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος στη βαθμολογία οδηγών μετά τους 7 πρώτους αγώνες, είχε λάστιχο στην ίδια ειδική, σταμάτησε, το άλλαξε και τώρα έχει πέσει πολύ πίσω. Πόσο, θα σας πούμε σε λίγο. Γιάννη.
2: Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλους, τη 13η, το Μέναλο 2, 15 χιλιόμετρων. Ο Παγιάρη είναι ο ταχύτερος. Ακολουθεί ο Σόλμπεργκ 7,7 δευτερόλεπτα διαφορά. Τρίτος είναι ο Άρμστρονγκ στα 8,8. Και τέταρτος είναι ο Σερδερίδης 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή. Τέσσερα αυτοκίνητα λοιπόν έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλους.
1: Παρακολουθούμε τώρα την προσπάθεια του Σόρντο να φτάσει στον τερματισμό της ειδικής με ένα λωδίο, με ένα μπροστινό δεξί λάστιχο κομματιασμένο, αλλά παρόλα αυτά ο έμπειρος Ισπανός καταφέρνει και κάνει διαχείριση.
2: Έχουμε όμως φαίνεται... το χρόνο, ο Νίκος διακόπτει, έχουμε το χρόνο του Σόρντο, είναι τέταρτος χρόνος, έχει φάει ένα λεπτό από τον Παγιάρη και αυτή τη στιγμή ο Παγιάρη είναι μπροστά από το Σόρντο 39,5 δευτερόλεπτα στην γενική κατάταξη.
1: Ένα λεπτό, Γιάννη, είναι πολύ λιγότερο από το να είχε σταματήσει να το αλλάξει. Άρα σωστά σκέφτηκε ο Ισπανός και κάνοντας διαχείριση, πηγαίνοντας με ένα σταθερό ρυθμό, κατάφερε να χάσει το λιγότερο δυνατόν.
2: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι 39,5 δευτερόλεπτα είναι διαφορά μεταξύ του Παγιάρη και του Σόρντο. Και ακολουθεί ο Σόλμπεργκ πολύ πίσω στα 9 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Που σημαίνει λοιπόν ότι δύσκολα στις επόμενες ειδικές διαδρομές ο Σόρντο θα καλύψει διαφορά από τον Παγιάρη, αν και στους αγώνες κυριαρχούν οι ανατροπές. Και αύριο, όπως έχουμε πει, είναι δύο πάρα πολύ δύσκολες ειδικές διαδρομές, επαναλαμβανόμενος, που κατά την άποψή μου μπορεί να κρίνουν και το τελικό αποτέλεσμα στο Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Η σοβαρότερη εξέλιξη όμως, Γιάννη, είναι το κλατάρισμα στον εμπρός δεξιό τροχό του Έλφιν Εύανς, του ανθρώπου που προσπαθεί για έκτη συνεχόμενη χρονιά, για έκτη χρονιά, να κερδίσει το πρωτάθλημα οδηγών, αλλά δεν φαίνεται να τα καταφέρνει.
2: Είναι μακρύς ακόμα ο δρόμος για το πρωτάθλημα, έχουμε ακόμα άλλους 6 αγώνες και όλα μπορούν να συμβούν. Θα εξαρτηθεί βέβαια, Νίκο, και ποια θα είναι η βαθμολογία που θα βάλει στις αποσκευές του ο Εύανς φεύγοντας από την Ελλάδα. Διότι έχουμε 3 διαφορετικές βαθμολογίες. Είναι η μία βαθμολογία του αγώνα, η δεύτερη βαθμολογία είναι οι ειδικές διαδρομές της Κυριακής και η τρίτη βαθμολογία είναι η Power Stage. Άρα όλα θα εξαρτηθούν από τους βαθμούς που θα βάλουν στις βαλίτσες τους οι οδηγοί φεύγοντας από την Ελλάδα.
1: Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, μεγάλος ευνοημένος είναι ο Σεμπαστιάν Οζιέ, εάν και εφόσον βέβαια παραμείνει στις δύο πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης.
2: Μπορώ να σου πω κάτι και να μου πεις. Όταν φύγανε λοιπόν τα πληρώματα από το Σεβρις Πάρκ εδώ στη Λαμία, όλοι πήραν δύο ρεζέρβες και ο γάτος Οζιέ πήρε μία. Δηλαδή τέτοια εμπιστοσύνη έχει στο οδήγημά του αυτός ο μέτρο. Τέτοια εμπιστοσύνη δηλαδή.
1: Στην προηγούμενη σύνδεσή μας είχαμε πει ότι ο ΣΓΕ είναι ιδανικός για τη διαχείριση των ελαστικών. Αυτό φυσικά το ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Άρα μπορούσε να κρατηθεί σε έναν αξιοπρεπή ρυθμό, σε ένα πρωταγωνιστικό ρυθμό, χωρίς να ρισκάρει κλατάρισμα. Θα δούμε αν αυτό επιβεβαιωθεί, εφόσον ο ΣΓΕ ολοκληρώσει την ειδική Μέναλο χωρίς απώλειες.
2: Και σε πάει και στην προηγούμενη ειδική διαδρομή, το γυμνό 2, όπου ο Νεβίλ ήταν 7,7 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Οζιέ, σε μια ειδική 15 χιλιόμετρων που θεωρώ ότι, όπως έχουμε πει, ότι ο Οζιέ είναι μέτρ στη διαχείριση των ελαστικών, μήπως λοιπόν ο ρυθμός ήταν τέτοιος ώστε να επιτεθεί στην τελευταία ειδική διαδρομή και να καλύψει πάλι τη διαφορά και να αγχώσει τον Νεβίλ.
1: θα φανεί τώρα. Πάντως αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο Έλφιν Έλβας έχασε 1.40. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Εξαιτίας βέβαια της αλλαγής του ελαστικού μέσα στην ειδική Μέναλο. 1.40 είναι μεγάλη διαφορά. Νομίζω θα χάσει, θα ξαναπεράσει φυσικά μπροστά ο Φουρμό και ενδεχομένως δες τα αποτελέσματα της προηγούμενης ειδικής.
2: Ακόμα δεν έχω χρόνο.
1: Της προηγούμενης ειδικής θα δούμε αν περνάει κι άλλος μπροστά. Ο Φουρμό είναι σίγουρο θα περάσει μπροστά από τον Evans.
2: Εγώ θέλω να δω, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η χρόνη μεταξύ των δύο Evans, όχι Evans, Neville και ο Σγέ.
1: Ναι, αλλά μέχρι τότε μπορείς να γυρίσεις την προηγούμενη ειδική να δεις τι διαφορές υπάρχουν πίσω από τον Evans. Θυμόμαστε ότι ήταν στα 10 δευτερόλεπτα.
2: Θα σου πω τώρα αυτό ακριβώς λοιπόν. Έτσι, τι γίνεται, πράγμα. Να δούμε.
1: Αυτό λοιπόν, είναι ζωντανή μετάδοση, Γιάννη.
2: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Evans με Φορμό είχαν διαφορά 10 δευτερόλεπτα.
1: Ο επόμενος.
2: Ο επόμενος είναι ο Ντάνι Σόρτο, πολύ μακριά πίσω.
1: Ο οποίος καθυστέρησε ο ένα Σόρτο, λεπτό λόγω του ελαστικού.
2: Ήταν 1 λεπτό και 14, οπότε λοιπόν πάμε στα 2 λεπτά κτλ. Δεν υπάρχει ελπίδα για τον Σόρτο. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει το παιχνίδι μεταξύ Evans και Φορμό.
1: Άρα εκείνη πρακτικά, όλη η ιστορία. Πρακτικά ο Evans θα χάσει μία θέση. Βγήκε ο χρόνος του Evans, τον έχεις αυτή τη στιγμή μπροστά στην οθόνη σου.

0: αργότερο σαν τον Παγιάρη.
1: Και έχει βραχώσει στην τρίτη θέση του Μάθρου, από ό,τι φαίνεται.
0: Ακριβώς. Η διαφορά Κατσούτα Παγιάρη είναι πολύ μεγάλη, 2 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Και τώρα περιμένουμε λοιπόν Νεβίλ και Οζιέ. Εντάξει, περιμένουμε και τον Μακέρλιν. Και τον Μακέρλιν και τα λοιπά. Ναι, αλλά το ενδιαφέρον είναι και σε αυτούς τους δύο. Νεβίλ και Οζιέ. Και θέλω να δω τι στρατηγική έχει κάνει αυτός ο γάτος. Ο νούμερο ένα γάτος του WRC, ο Οζιέ, ο οποίος ξεκίνησε με μία ρεζέρβα, ενώ όλοι οι άλλοι είχαν δύο. Δηλαδή που σημαίνει 15-17 κιλά περισσότερο βάρος στο αυτοκίνητό τους, έτσι.
1: Έμεσα υπάρχει ενδιαφέρον και για τον χρόνο του Μακέρλιν, γιατί θα κόψει ή θα δώσει βαθμούς στον Evans.
0: Λοιπόν,
1: να ακούσες ή όχι.
0: Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα ο Μακέρλιν. Έτσι, δεν έχει ολοκληρώσει. Αυτή τη στιγμή 7 αυτοκίνητα έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλους, το Μέναλον 2, 15 χιλιόμετρων. Και πρώτο χρόνο έχει σημειώσει ο Παγιάρη με 2,7 δευτερόλεπτα αργότερο τον Κατσούτα και 7,7 το Σόλμπερκ.
1: Για να δούμε, εγώ βλέπω τον Φουρμό κινείται σε επίπεδα Παγιάρη.
0: Να σου πω κάτι. Παγιάρη και Evans έχουν διαφορά 4,8 δευτερόλεπτα.
1: Ποιος είναι μπροστά?
0: Ο Παγιάρη. Πιστεύεις ότι μπορεί να πέσουν εντολές? Για δύο ειδικές διαδρομές, αύριο δύο επαναλαμβανόμενες.
1: Άποψή μου είναι, Γιάννη, ότι δεν θα πέσουν εντολές. Η ομάδα της Toyota παραδοσιακά δεν δίνει εντολές. Το έχει αποδείξει πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση.
1: Να συμβεί χάρη του Παγιάρη στον Evans. Αυτό μπορεί να συμβεί.
0: Και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι και τα δύο αυτοκίνητα. Έτσι. Εμείς ναι, βλέπουμε και μιλάμε με τους χρόνους. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι λάστιχα έχει για αύριο ο Evans, σε τι κατάσταση είναι τα λάστιχα που θα έχει αύριο ο Παγιάρη και σε τι κατάσταση είναι τα αυτοκίνητα. Έτσι, εμείς απλώς βλέπουμε και μιλάμε με χρόνους.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή η υπέροχη ειδική διαδρομή στο Μέναλο έχει χιλιάδες κόσμου.
0: Αυτό είναι πολύ καλό για το Ακρόπολης. Πάρα πολύ καλό. Και να δώσουμε συγχαρητήρια αν οι άνθρωποι προσέχουν στο μέρος στο οποίο έχουν καθίσει και σαφώς μαζεύουν τα απορρίμματά τους την ώρα που θα φύγουν από την ειδική διαδρομή.
1: Θα δούμε την εικόνα αύριο πώς θα είναι η διαδρομή του Μέναλου.
0: Λοιπόν, αυτό που πρέπει να παρακαλέσουμε. Βλέπεις τίποτα στις οθόνες?
1: Βλέπω το Μακέρλιν. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Μακέρλιν κινείται λοιπόν στους ρυθμούς του Armstrong και του Σόρντο, όχι γρήγορα. Πηγαίνει συντηρητικά, θα έλεγα, τουλάχιστον με βάση τις δυνατότητες που μας έδειξε τις δύο πρώτες μέρες του Ράλι Ακρόπολης. Να δούμε πού θα τερματίσει. Σε λίγο θα έχεις το χρόνο του στην οθόνη σου για να δούμε σε ποια θέση θα τοποθετηθεί και να υποθέσουμε τι πρόκειται να κάνει ο Evans, γιατί τον Κατσούτα δεν τον αγγίζει αυτή τη στιγμή.
0: Να δώσουμε και μια τάξη μεγέθους τι χρόνο κάνουν τα αυτοκίνητα σε μια διαδρομή 15 χιλιόμετρων.
1: Γιατί όχι.
0: Ο ταχύτερος χρόνος είναι λοιπόν του Παγιάρη, 9 λεπτά, 37 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Μέσος, ας το πούμε, περίπου μέση ωραία ταχύτητα. 93,5 χιλιόμετρα. Μέση ωραία ταχύτητα, 93,5 χιλιόμετρα.
1: Δεν είναι καθόλου αργά για μια ειδική σαν το Μέναλο, η οποία είναι και κλειστή η διαδρομή και έχει και αυτό το πλατό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους θεατές, που μειώνει ακόμα περισσότερο τη μέση ωραία ταχύτητα
0: λοιπόν,
1: των αυτοκινήτων.
0: Ο Μακέρλιν ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή το Μέναλο 2, έχει κάνει τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο, 12,7 δευτερόλεπτα αργότερος από τον Παγιάρη, και αυτή τη στιγμή ο Μακέρλιν είναι πίσω από τον Κατσούτα, 44,6. Όπως το βλέπεις εδώ πέρα, είναι πίσω από τον Κατσούτα.
1: Άρα είναι τέταρτος γενικής, εάν και εφόσον δεν υπάρξει πρόβλημα στους Νεβίλ και Οζιέ.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Και με ένα 36 πίσω είναι ο Παγιάρη. Μεγάλη διαφορά. Αλλά 4,8 πίσω από τον Παγιάρη είναι ο Evans. Εκεί λοιπόν θα γίνει μάχη μεταξύ Παγιάρη και Evans. Και δεν ξέρουμε αν θα δοθούν εντολές, αλλά θεωρώ, θέλω να πιστεύω, ότι ο Evans τα 4,8 δευτερόλεπτα μπορεί να καλύψει σε σχέση με τον Παγιάρη, ειδικά στο αυριανό μέρος που οι ειδικές διαδρομές είναι πάρα πολύ δύσκολες και σαφώς ο Evans έχει μεγαλύτερη εμπειρία από τον Παγιάρη.
1: Και βέβαια μάχη η οποία έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται μεταξύ Οζιέ, ο οποίος πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα από τον Παγιάρη που έχει κάνει μέχρι τώρα τον ταχύτερο χρόνο. Στη μέση της ειδικής είναι 2,5 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από τον Παγιάρη και περιμένουμε να δούμε τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις που αφορούν τον Τιερί Νεβίλ. Το Βέλγο που οδηγώντας ένα Hyundai i20 N είναι μέχρι στιγμής πρώτος στη γενική κατάταξη.
0: Ο Νεβίλ, να πούμε, από την αρχή ήταν στην κορυφή του Eco Rally Acropolis 2026. Από την αρχή πέρασε μπροστά.
1: Από την αρχή πέρασε μπροστά. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Σγέι να ψαλιδίζει συνεχώς τη διαφορά και να τον φτάνει σε απόσταση 3,5

0: 7 δευτερόλεπτα. Αντιδρά ο Νεβίλ στην προηγούμενη δική με μισό δευτερόλεπτο στο χιλιόμετρο. Είναι τρομακτική η διαφορά για αυτό το επίπεδο των οδηγών.
1: Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί τα 7,7 δευτερόλεπτα για μένα κάτι σημαίνει που άρπαξε τόσο ο ΟΣΓΕ. Κάτι σημαίνει. Θα δούμε λοιπόν εδώ πώς, τι αποτέλεσμα θα φέρει αυτή η δική διαδρομή. Έτσι πιστεύω ότι ο γάτος, ο Μέτρη, κάτι έκανε. Δεν μπορεί να τρώει ξαφνικά 7,7 δευτερόλεπτα. Δεν έχει φάει ο ΟΣΓΕ τόσα πολλά. Και αυτή τη στιγμή ακούτε τον ήχο από ένα Toyota Yaris Rally 2. Έτσι είναι, Νίκο. Δεν έχει φάει σε μια ειδική διαδρομή ο ΟΣΓΕ τόσα δευτερόλεπτα από τον, από τον Εβίλ.
0: Και εσύ πιθανολογείς ότι φύλαξε τα λάστιχά του και τώρα θα κάνει αντεπίθεση στην ειδική με ένα άλλο 2.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνει αντεπίθεση όχι, αλλά άφησε πολλά ερωτηματικά αυτή η διαφορά.
0: Κυριακή,
1: στην προηγούμενη ειδική των 15 χιλιόμετρων.
0: Κυριακή κοντή γιορτή, Γιάννη μου. Σε λίγα λεπτά θα ξέρουμε αν αυτό που πιθανολογείς είναι πραγματικότητα ή είναι απλώς μια εφεύρεση, επειδή ξέρουμε ότι είσαι υποκειμενικά διακείμενος ως προς τον ΟΣΓΕ.
1: Λοιπόν, και να σου πω ότι ο Φορμό ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή, είναι 2,5 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Παγιάρη. Ο Φορμό, ο φίλος ο Φορμό.
0: Άρα οι χρόνοι που βλέπουμε του ΟΣΓΕ στις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις αφορούν τους χρόνους του Φορμό. Δηλαδή ακόμα πιο γρήγορα από αυτούς τους χρόνους του Παγιάρη.
1: Θες να σου πω ποια είναι η διαφορά Κατσούτα Φορμό μετά τη 13η ειδική διαδρομή?
0: Βεβαίως.
1: 43,6 δευτερόλεπτα.
0: Είναι τέταρτος λοιπόν, πιθανολογούμε ότι θα είναι ο Φορμό μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η μέση ωραία ταχύτητα που έβγαλε ο Φορμό στην ειδική διαδρομή Μέναλο των 15 χιλιόμετρων ήταν 93,3 χιλιόμετρα. 93,9.
0: Τώρα μόλις το Rally TV έδειξε την εκκίνηση του Νεβίλ στην ειδική διαδρομή Μέναλο 2. Είδα τα λάστιχά του σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά με βάση τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις πριν φτάσουμε στη μέση της ειδικής, ο ΟΣΓΕ είναι 3 δευτερόλεπτα μπροστά από το χρόνο του Νεβίλ.
1: Θέλω να σου δώσω όμως μια άλλη πληροφορία που δεν ξέρω πώς θα τη μεταφράσεις. Ξέρεις τι διαφορά έχει στη γενική ο Φορμό από τον Μακέρλιν?
0: Όχι.
1: Ένα δευτερόλεπτο. Σε γενική.
0: Είναι ο Μακέρλι πίσω από το Φορμό?
1: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, αυτό είναι κίνητρο για τον Ιρλανδό να επιτεθεί αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει να χάσει και τίποτα.
1: Όχι. Όχι.
0: Πραγματικά.
1: Δεν είναι. Λοιπόν.
0: Το πράγμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: 9 αυτοκίνητα έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή. Έτσι, που με αυτή την ειδική διαδρομή ολοκληρώνεται το δεύτερο σκέλος του Eco Rail Acropolis 2026, και αυτή τη στιγμή να πούμε όλο και περισσότεροι θεατές εισέρχονται στο Rally Village του Eco Rail Acropolis που είναι εδώ στο Λουτράκι.
0: Εδώ που μπορείτε να δείτε από κοντά τον τρόπο που οι μηχανικοί, κυρίως οι ξένοι μηχανικοί, επισκευάζουν τα αυτοκίνητα και σε μερικές περιπτώσεις τα κάνουν καινούρια μέσα σε 30 μόλις λεπτά.
1: Το πιο σημαντικό όμως είναι να δούνε ότι οι μηχανικοί έχουν συγκεκριμένο ρόλο σε κάθε αυτοκίνητο. Όταν ολοκληρώσουν την εργασία που τους έχει δοθεί από την ομάδα, δεν κάνουν τίποτα άλλο, κάνουν πίσω. Δεν θα δείτε να μιλάνε μεταξύ τους, θα ακούτε μόνο τα εργαλεία, διότι όλα αυτά είναι συντονισμένα πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Ξέρουν από την αρχή τι έχει να κάνει ο καθένας και σε πόσο χρόνο είναι το σημαντικό έχει να κάνει ο καθένας στην εργασία του που το αναλογεί.
0: Εγώ πάλι βλέπω ότι η θεωρία σου όσον αφορά την τακτική του ΟΣΓΕ επιβεβαιώνεται.
1: Οπ, εδώ σε έχω χρόνο.
0: Έτσι,
1: σε έχω χρόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι 6 δευτερόλεπτα ταχύτερος από το Φορμό.
0: Από το Φορμό. Και πάμε
1: 94,9 ήταν η μέση ωραία ταχύτητα που ανέπτυξε ο ΟΣΓΕ στα 15 χιλιόμετρα της 13ης ειδικής Μέναλο.
0: Βλέπω τώρα το in-car του ΟΣΓΕ, εμφανώς κουρασμένος ο 43χρονος Γάλλος, 9 φορές πρωταθλητής, αλλά και ευχαριστημένος, και θα είναι ακόμα πιο πολύ ευχαριστημένος όταν δει τη διαφορά του από τον Εβίλ να μειώνεται. Πόσο θα δούμε?
1: Τι πιστεύεις,
0: σε πολύ λίγο.
1: Τι πιστεύεις να το ρίξουμε έτσι, να κάνουμε ένα bet?
0: Πιστεύω ότι η διαφορά η τελική που θα μπουν σήμερα στο Service Park θα είναι γύρω στα 5 δευτερόλεπτα, το πολύ 6 υπέρ του Εβίλ.
1: Δηλαδή θα του πάρει γύρω στα 4 με 5 δευτερόλεπτα σε αυτή την ειδική ΟΣΓΕ.
0: 5 κάτι,
1: το πιστεύεις?
0: Έτσι νομίζω, δεν ξέρω.
1: Καλό είναι να βάζουμε στοιχήματα έτσι, διότι διατηρούμε στην κορυφή το ενδιαφέρον.
0: Δεν θέλω να βάλω στοιχήματα μαζί σου. Έβαλα αρκετά με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό φέτος. Δεν θέλω άλλες νίκες. Άλλες νίκες δεν θέλω.
1: Μην αρχίζεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Μην με πληγώνεις. Μην με πληγώνεις. Μην χαίρεσαι εσύ, κύριε Νίκο. Μην χαίρεσαι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα βλέπουμε στην οθόνη μας τον Ανδρέας Μίκελσεν, τον άνθρωπο, τον Νορβηγό, ο οποίος οδηγώντας ένα Skoda Fabia RS προηγείται στην κατάταξη του WRC2.
1: Είναι ο πιο έμπειρος οδηγός σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι ανδρώθηκε ο Μίκελσεν μέσα στην ομάδα Φαινόμενο, τη Volkswagen, που ηγείται ο Καπίτο, ο οποίος ήρθε από τη Φόρμουλα 1. Έτσι.
0: Μια
1: και
0: μην ξεχνάμε που μονοπόλησε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και όπου έτρεχε η Volkswagen με Οζιέ, Λάτβαλα και Μίκελσεν, δεν υπήρχαν αντίπαλοι. Σωστά.
0: Εξακολουθεί να μεγαλώνει η διαφορά στις ενδιάμεσες μεταξύ Νεβίλ και Οζιέ. Στα 3,5 δευτερόλεπτα ήταν στη μέση της ειδικής. Και τώρα να
1: ποιος είναι ταχύτερος?
0: Φυσικά ο νέος Οζιέ.
1: Και τώρα
0: δούμε στην τελευταία ενδιάμεση ποια είναι η διαφορά. Μέχρι στιγμής στη μέση της ειδικής ο Οζιέ είχε κλείσει τη διαφορά στα 7,3. Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, στα 5 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή και έχουμε και δρόμο μέχρι τον τερματισμό. Στα 5 δευτερόλεπτα είναι η διαφορά.
1: Τόσο πολύ κομπιούτερ να ήταν ο Οζιέ. Τόσο πολύ κομπιούτερ.
0: Όχι, επιβεβαιώνεται αυτό που είπες. Έκανε αμυντική τακτική στην ειδική γυμνό για να επιτεθεί με καλύτερα λάστιχα στην ειδική με ένα λωδίο, έχοντας ελαφρύτερο αυτοκίνητο.
1: Τα είχε ζυγίσει. Σου λέει που θα είχε και λιγότερο και ελαφρύτερο, όχι μόνο από τη ρεζέρβα, αλλά και από καύσιμα.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς και τα δύο αυτοκίνητα ελαφρύτερα από καύσιμα. Αλλά μία ρεζέρβα ζυγίζει περίπου 25 κιλά.
1: Πάει τόσο ή στα 17. Τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι. 15 πλάς.
0: 15 πλάς είναι.
1: Ναι.
0: Ξαρτάται από τη λάστιχα κουβαλάς μαζί σου.
1: Έχει δίκιο.
0: Δεν ξέρω λοιπόν αν τα Hankook είναι πιο βαριά από τα Pirelli, πιο ελαφριά. Μπορεί να είναι και στο ίδιο. Λοιπόν
1: τι βλέπεις για πες μου.
0: Προχωράμε. 0 τώρα και αυξάνει. 2, 3, 4, 5, 6. 6,7 έχασε ο Νεβίλ από τον Οζιέ στην τελευταία ειδική διαδρομή της ημέρας.
1: 6,7 και αυτή τη στιγμή η διαφορά μειώθηκε στα 4,1 δευτερόλεπτα. Πω, δηλαδή τόσο κομπιούτερ, ρε παιδί μου, τόσο κομπιούτερ. Δηλαδή ό,τι έχασε στην προηγούμενη ειδική διαδρομή σχεδόν την πήρε τώρα πίσω.
0: Ναι, αλλά μην χαίρεσαι, ναι, γιατί αύριο εσύ ο ίδιος είπες ότι είναι η πιο δύσκολη μέρα του αγώνα.
1: Ακριβώς.
0: Με 4 ειδικές θεόντα μάρι. Είναι χτυπημένο το αυτοκίνητο του Νεβίλ. Γιάννη, το αυτοκίνητο του Νεβίλ είναι χτυπημένο.
1: Πού έχει
0: εμφανώς χτυπημένο μπροστά αριστερά και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν
1: από
0: χτύπησε
1: κανένα,
0: πίδημα,
1: από κανένα άλμα.
0: Δεν ξέρω, πάντως είναι εμφανώς χτυπημένο. Άρα είναι λογική η διαφορά. Κρέμονται εξαρτήματα.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μεγάλη διαφορά από ένα χτύπημα στα 6,7 δευτερόλεπτα. Από ένα, άμα είναι πολύ σημαντικό το χτύπημα. Έτσι δεν είναι.
0: Εδώ βλέπω το αυτοκίνητο είναι χτυπημένο. Σε λίγο γύρω στις 9 που θα έρθει
1: τον
0: το αυτοκίνητο.
1: Άγχωσε, δηλαδή, λες, τον άγχωσε.
0: Οπωσδήποτε. Όταν σε κυνηγάει ένας 9 φορές πρωταθλητής και αυτός είναι ο ρισελιέ του παγκόσμιου πρωταθλήματος, ο Σεμπαστιάν Οζιέ, τι περιμένεις? Να μην αγχωθεί.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο πώς έχει διαμορφωθεί η κατάταξη στην τελευταία ειδική διαδρομή του τελευταίου του δεύτερου σκέλους.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Νεβίλ Βιτάγκε στην πρώτη θέση με Hyundai i20 Rally 1 στα 4,1 δευτερόλεπτα πίσω ο Σγέλαντε με το Toyota Yaris Rally 1 και στα 2 λεπτά με 17 δευτερόλεπτα Κατσούτα Τζόνστον με το Toyota Yaris Rally 1. Σημαντικό όμως είναι η διαφορά που έχει ο Κατσούτα με το φορμό, 43,6 δευτερόλεπτα και ένα δευτερόλεπτο πίσω η McKellen Tracy στην πέμπτη θέση. Άρα λοιπόν ενδέχεται να έχουμε μια κόντρα για την τέταρτη και πέμπτη θέση μεταξύ φορμό και McKellen.
0: Δεν θα πεις τίποτα για τον έκτο που προηγείται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα?
1: Για τον έκτο μισό λεπτό θα σου πω. Λοιπόν, ο έκτος είναι ο Παγιάρη.
0: Α, δεν είναι ο Evans.
1: Όχι, είναι
0: πίσω και το...
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Είναι ο Παγιάρη και πίσω από τον Παγιάρη είναι ο Evans, 4,8 δευτερόλεπτα. Ο Evans έχασε δύο θέσεις με το λάστιχο που είχε στην προηγούμενη ειδική διαδρομή.
0: Δηλαδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 7η θέση.
1: Στην 7η θέση είναι ο Evans, 4,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Παγιάρη και μπροστά 34,7 από το Σόρντο. Δεν κινδυνεύει τόσο πολύ από το Σόρντο.
0: Τι θα κάνει ο Evans αύριο που δεν θα θέλει αφενός να χάσει τους βαθμούς της 7ης θέσης, από την άλλη μεριά θα θέλει να κερδίσει και όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς από τους 10 επιπλέον που δίνει η Super Sunday, οι ειδικές της Κυριακής και η Power Stage.
1: Λοιπόν, για την αυριανή μέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολο, θεωρώ ότι οι έμπειροι Σόρντο, Evans, Οζιέ και Νεβίλ θα παίξουν τα χαρτιά. Αυτοί είναι πιο έμπειροι σε αυτές τις δύσκολες ειδικές διαδρομές στις αυρένες, που κατά την άποψή μου είναι οι πιο δύσκολες του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Είναι επαναλαμβανόμενες, είναι η πιο μεγάλη του φετινού Eco Rally Ακρόπολης, η Άγιοι Θεόδωροι, μήκους 25,39 χιλιόμετρων και το Λουτράκι 16,61 χιλιόμετρα. Δηλαδή το αυριανό σκέλος έχει 64,55 χιλιόμετρα που αυτά μπορεί να κρίνουν και τον τελικό νικητή.
0: Και ποιος από τις συμμετοχές επίπεδου Rally 1 θα κινηθεί σε ρυθμούς «Δεν υπάρχει αύριο», Γιάννη?
1: Θεωρώ ότι θα κινηθεί ο Μακέρλιν, θεωρώ.
0: Για Γιάννη να μου, σε έπιασα αδιάβαστο.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί ο Όλιβερ Σόλμπεργκ.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κινηθεί και ο Μακέρλιν. Γιατί δεν έχει να κερδίσει, να χάσει τίποτα.
0: Ναι, αλλά ο άλλος διεκδικεί παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Σιγά μην δει τι θα κάνει.
0: Τι εννοείς θα κάνει?
1: Είναι πάρα λοιπόν. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι αύριο ο Σόλμπεργκ θα κινηθεί σε αυτές τις ειδικές διαδρομές που δεν έχει την εμπειρία?
0: Χωρίς αύριο.
1: Οκ, okay, θα το δούμε.
0: Αν θες βάζουμε στοίχημα.
1: Θα μιλήσουν τα χρόνια.
0: Θα χάσεις. Μετά το ποδόσφαιρο, μετά το Final Four, μετά το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, θα χάσεις και εδώ. Πρόσεξε.
1: Λοιπόν, για βλέπεις εκεί τον κύριο που...
0: Θα αποκτήσεις
1: που,
0: ψυχολογικό
1: που
0: πρόβλημα.
1: Για δεις τον κύριο που γελάει εκεί πέρα και μας κοροϊδεύει.
0: Λοιπόν,
1: βάλαμε στοίχημα.
0: Τι?
1: Τα εσπρέσο.
0: Εγώ λέω ότι ο πιο γρήγορος ρυθμός αύριο θα είναι του Όλιβερ Σόλμπεργκ.
1: Πρόσεξε. Στις τέσσερις ειδικές.
0: Μην μου τα αλλάζεις.
1: Τέσσερις ειδικές. Να βάλουμε μέσα και την Power Stage.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Εντάξει, λοιπόν, αύριο Σόλμπεργκ. Εγώ λέω λοιπόν.
0: Ο Νεβίλ έχει σταματήσει. Έχει πρόβλημα. Δεν είναι καλό αυτό. Έχει σταματήσει. Ανοίγει καπό. Το αυτοκίνητο έχει χτυπηθεί, προφανώς έχει πρόβλημα στην ψύξη. Γιατί
1: από κάτω είναι τα ψυγεία.
0: Ακριβώς είναι το ψυγείο, είναι το intercooler. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Μα καθόλου καλό.
1: Όχι, εμείς θέλουμε να συνεχίσει ο Νεβίλ, να έρθει γρήγορα εδώ πέρα σε Service Park στο Λουτράκι, να επισκευάσουν οι μηχανικοί το αυτοκίνητο, να το κάνουν καινούργιο το Hyundai i20 Rally 1 και να δούμε αύριο τη μεγάλη μάχη με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Οζιέ, με συνολικό
0: τελεντέ. Γιάννη, έχω το πλάνο.
1: Για δες.
0: Του Νεβίλ. Είναι στο πλατό, δεν το προχωρήσανε. Είναι στο πλατό.
1: Τι είχε άλμα.
0: Θεατές, κάποιο άλμα, κάτι έχει γίνει. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η απόσταση από το τέρμα του Μέναλου μέχρι εδώ είναι πολύ μεγάλη.
1: Από ό,τι είδατε λοιπόν, γλίστρησε στο πρανές και χτύπησε μπροστά αριστερά.
0: Δεν το ξέρω. Εάν υπάρχει πρόβλημα πάντως.
1: Το είδα εγώ, παιδί μου, αφού είμαι κατάσχομος δολοφόνος δημοσιογράφος.
0: Εάν κάποιος το ψηφίρισε. Κάποιος το ψηφίρισε. Λοιπόν, εάν έχει πρόβλημα στην ψήξη ή στην τροφοδοσία, στην ψήξη του λίπανση του κινητήρα, δεν μπορεί να έρθει από το μέλλον εδώ πέρα. Είναι πολύ μακριά.
1: Είναι μακριά, λες, Κάτσε να δούμε. Θα είναι αμαρτία όμως ο Νεβίλ με αυτή την επίδοση που έκανε. Να χάσει τη συνέχεια. Έτσι. Να χάσει τη συνέχεια.
0: Εντάξει, και δεν θα είναι καλό και για τον αγώνα. Καλό θα είναι ο αγώνας να φτάσει στην τελική.
1: Ακριβώς.
0: Με έντονο συναγωνισμό για την πρώτη θέση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, να το ανοίξει τόσο πολύ ο δρόμος για τον Οζιέ να κερδίσει το Ακρόπολης, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, διότι στους αγώνες, όπως έχουμε πει, κυριαρχούν οι ανατροπές. Και να θυμίσουμε πριν 2 χρόνια που ο Οζιέ κυνηγούσε τη νίκη. Και είχε ανατροπή στην τελευταία ειδική διαδρομή την Power Stage. Ναι. Και τα χάσε όλα.
0: Γιάννη, από την άλλη μεριά, θυμίζω ότι μέχρι να δούμε το φετινό Rally Monte Carlo και τη σκανδαλώδη τύχη του Όλιβερ Σόλμπεργκ, ο Οζιέ ήταν ο Γκαστόνεν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally. Όλα εξελίσσονταν προς όφελός του.
1: Εντάξει, όχι τυχαία όμως. Κορυφαίος οδηγός.
0: Έβαζε και αυτό στο χεράκι του.
1: Κορυφαίος οδηγός τώρα. Εντάξει,
0: λοιπόν, έχεις τον χρόνο του Βίβλ και θέλω να μου πεις αν έκλεισε ακόμα περισσότερο η διαφορά του από τον Ανδρέας Μίκελσεν για την πρώτη θέση του WRC2.
1: Θα σα πω όλα τώρα. Λοιπόν, ανέβηκε η διαφορά, αγόρι μου. Πάτσε πιο πολύ τον Γκάζιο Μίκελσεν. Τα έχουμε πει αυτό. 13,9 είναι η διαφορά πλέον μεταξύ Μίκελσεν και Βίβλ. Γιατί να σου πω κάτι. Είπαμε ότι ο Μίκελσεν είναι ο πιο έμπειρος και ο πιο γρήγορος οδηγός σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, σε αυτή την κατηγορία. 2,5 δευτερόλεπτα ήταν ταχύτερος ο Μίκελσεν από τον Βίβρις σε αυτή την ειδική διαδρομή. Και η διαφορά στο τέλος του δεύτερου σκέλους μεταξύ των δύο εργοσιακών σκόντα με τα ίδια χρώματα των ίδιων προδιαγραφών είναι 13,9 δευτερόλεπτα μπροστά ο Μίκελσεν από τον Βίβρις. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Είναι δυνατόν αύριο σε αυτές τις ειδικές διαδρομές ο Μίκελσεν υπό κάπα σίγμα να χάσει από τον Ιστονό? Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Με βάση την εμπειρία που διαθέτει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει.
1: Βέβαια, κυριαρχούν οι ανατροπές. Θα έχουμε αύριο λάστιχα, θεωρώ ότι θα έχουμε κλαταρίσματα αύριο και όλα μπορούν να ανατραπούν. Αλλά υπό κάπα σίγμα δεν χάνει τη νίκη ο Μίκελσεν αύριο από τον Εστονό.
0: Εγώ βλέπω και τον Αλεχάνδρο Καχών αυτή τη στιγμή στο Μέναλο να πηγαίνει σταθερά για την τρίτη θέση της κατηγορίας WRC2. Δεν ξέρω τι γίνεται με το Σολάνς και δεν είδαμε και τι ακριβώς συνέβη στην προηγούμενη δική που ακυρώθηκε και ο Σολάνς πήρε χρόνο κατεκτίμηση. Σου είναι εύκολο να δεις τι χρόνο έδωσαν οι αγωνοδίκες στο Σολάνς σε σχέση με το χρόνο που έκανε ο Μίκελσεν και ο Βίβρ?
1: Θα σου το πω, γιατί είσαι καλό παιδί.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και εγώ σου εύχομαι ο Παναθηναϊκός του χρόνου να κερδίσει το κύπελο του μπάσκετ.
1: Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ο Μίκελσεν στην προηγούμενη δική διαδρομή.
0: Τι χρόνο έκανε?
1: Όχι, θα σου πω ότι ήταν ο Βίβρης πιο γρήγορος.
0: Ωραία.
1: 10.44.3. Ωραία. Και ο Μίκελσεν ήταν 10.46.2.
0: Και τι χρόνο δώσαν στο Σολάνς που έκανε την ειδική υποκαθεστώ?
1: Θα σου πω τώρα ακριβώς. Να σου πω μισό λεπτό να τα βρούμε εδώ. Σολάνς δώσανε χρόνο 10.45. Δηλαδή μεταξύ Βίβρης και Μίκελσεν δώσανε. Δηλαδή πάλι 10.44.3 έκανε ο Βίβρης, 10.45.2 ο Σολάνς και 10.46.2 ο Μίκελσεν. Δηλαδή είδες, την ανακατέψανε λίγο την τράπουλα.
0: Κατεκτίμηση.
1: Ναι, την ανακατέψανε.
0: Μου λες μετά από αυτό το χρόνο ποια είναι η διαφορά του Σολάνς από τον Καχόν?
1: Να πάμε λοιπόν στην
0: γενική κατάταξη.
1: Στην γενική κατάταξη 13ης ειδικής διαδρομής. Και να σου πω ακριβώς τι γίνεται. Εάν έχει ανακληρώσει. Λοιπόν. Ποιον μου είπες?
0: Η διαφορά του Σολάνς από τον Καχόν.
1: Δεν έχει ολοκληρώσει.
0: Ποιος? Όχι στο Μέναλο. Στο Γυμνό.
1: Α, στο Γυμνό. Θα σου πω τώρα αμέσως. Στο Γυμνό θα σου πω τώρα αμέσως. Λοιπόν, η διαφορά λοιπόν είναι.
2: Αποτελέσματα ποιος είναι και δεν κοιτάξαμε καθόλου.
1: Σολάνς είναι 6,4 μπροστά από τον Καχόν.
0: Α, πέρασε μπροστά.
1: Ναι, πέρασε μπροστά. Πέρασε μπροστά. 6,4 δευτερόλεπτα μπροστά.
0: Έχουμε αλλαγή λοιπόν στην τρίτη θέση του WRC2.
1: Και 40,9 είναι πίσω από το Κασόν ο Κορχόνεν. Με το Γιώτα Γιάρης Ράλι 2.
0: Μάλιστα. Οπότε αναζωπηρώνει το ενδιαφέρον για την τρίτη θέση της κατηγορίας.
1: Ναι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η 13η ειδική διαδρομή, η τελευταία του δεύτερου σκέλους στο φετινό Eco Rally Acropolis 2026.
0: Λοιπόν, με όλες αυτές τις εξελίξεις και ενώ περιμένουμε τι θα συμβεί κυρίως με τον Νεβίλ αλλά και με τους Έλληνες αγωνιζόμενους, θα πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Και πριν πούμε αυτό, θα σου πω τι είπε ο Βίβρης. Δεν είναι εύκολη η μέρα η αυριανή. Άρα σημαίνει ότι δεν θα πατήσει τον γκάζι να περάσει τον Μίκελσεν, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τον περάσει. Δεν μπορεί, υπό κάπα σίγμα πάντα, έτσι, υπό κάπα σίγμα.
0: Γιατί δεν μου λες τι είπε ο Νεβίλ όταν είδε τη διαφορά του από τον Οζιέ και ενδεχομένως το χτύπημα του αυτοκινήτου?
1: Τώρα τι να σου
0: πω. Δεν
1: έχουμε τώρα
0: δηλώσει τον Νεβίλ.
1: Ο Νεβίλ δεν είπε ιδιαίτερα κάτι, γιατί όπως βλέπεις εδώ πέρα λοιπόν.
0: It's not a problem, δεν νομίζω. Συνέχεια δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γιατί τι να δηλώσει ο Νεβίλη την ώρα?
0: Εκνευρισμένος προφανώς, δεν έκανε καμία δήλωση.
1: Αλλά η δήλωση είναι αυτή του Εστονού Βίρβης, που λέει δεν είναι εύκολη η μέρα αύριο. Διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο έμπειρος Μίκελσεν έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ο φίλος ο Γάτος, ο Ενιάκης, έκανε κάποια δήλωση στο τελείωμα του Μέναλου 2.
1: Δεν πήρα πολλά ρίσκα, διότι ήταν το θέμα των κλαταρισμένων. Είχα μια πολύ καθαρή οδήγηση. Εντάξει, δεν πίεσα τόσο πολύ. Και αυτά λίγο.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ τα νέα, γιατί τελικά εσύ είσαι δημοσιογράφος, εγώ ξέρω τα νέα. Ο Νεβίλ, στο στόπ της ειδικής διαδρομής, έψαχνε και ψάχνει ακόμα ψυχτικό υγρό, που σημαίνει ότι έχει διαρροή, που σημαίνει ότι το ψυγείο του από το χτύπημα έχει σπάσει.
1: Δεν μπορεί να πάρει αν δεν έχει ο ίδιος υγρό να προσθέσει.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά
1: γιατί βάσει κανονισμών απαγορεύεται εξωτερική μπουκάλι, βοήθεια.
0: Μπορεί με ένα μπουκάλι από παρακείμενη πηγή να εξυπηρετηθεί. Αν έχει ένα μπουκάλι μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Αν υπάρχει παρακείμενη πηγή. Αλλά δεν μπορεί να πάρει από κάποιον θεατή από κάπου ένα μπουκάλι νερό ή ένα μπετόνι και να προσθέσει υγρό. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας.
0: Όπως το λες, Γιάννη.
1: Είναι πολύ μακρύς, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Αυτοί είναι μεγάλοι γάτοι, είναι επαγγελματίες, ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να κινηθούν, πώς να ελιχθούν, πώς να προχωρήσουν, να φέρουν το αυτοκίνητο σε service park.
0: Ο αγώνας είναι μακρύς και κυρίως είναι απροβλεπτός. Πάρουμε λοιπόν στα στούντιο του Λαμία FM1 και του Break FM για ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Έχεις να πεις κάτι?
1: Έχω να πω ότι δεν έφτασε μόνο ο κατάσπος και, και μου είδε εμένα πληροφορία. Ήρθε κρυφά και ζούσε και σένα την πληροφορία τι συνέβη με τον Εβίλ, έτσι.
0: Γιατί ο άνθρωπος κρατάει ίσες αποστάσεις.
1: Δεν έτσι το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτό όμως μπορεί να τα πούμε εκτός αέρα, σε παρακαλώ. Επιστρέφουμε στα κεντρικά στούντιο του Break FM και του Λαμία FM1 και σε λίγο πάλι μαζί σας με τις τελευταίες εξελίξεις.

0: Λαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: νέους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
14: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
15: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
14: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
15: ψησταριά delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
16: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
17: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
18: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
17: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
18: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
17: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
18: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
17: Δεν πεινάω.
18: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
17: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
18: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
17: Πάμε στο Θόδωρο.
18: Να πάτε.
19: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
20: Εφτάσε!
21: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
22: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
23: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
22: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
23: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
22: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
23: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
22: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
23: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
22: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
23: Σκέψου ελληνικά.
22: Σκέψου βιολογικά.
23: Σκέψου A-Farm.
22: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
23: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ο επίσημος εκπρόσωπος της ραδιοφωνικής κάλυψης του ECO Ακρόπολης Rally 2026 για την Αρκαδία, μαζί με τον Break FM από την Κόρινθο και το Λαμία FM από τη Λαμία. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας για το Rally των Θεών με απευθείας μετάδοση όλων των εξελίξεων και βέβαια του αγώνα λεπτό προς λεπτό. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο, μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία, είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στο νομό Αρκαδίας, στο 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Σπάρτης, στην Τρίπολη. Car Option Tripolis, ο μεγάλος λοιπόν χορηγός της μετάδοσης του ECO Rally Ακρόπολης 2026 στην Αρκαδία. Μαζί μας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης βρίσκονται και οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο, το ιδιωτικό κτέο Αρσένης στην οδό Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για να βρίσκεται πάντα το σωστό και ποιοτικό εξάρτημα τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar, Κωστόγιαννης Παναγιώτης στην οδό Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή, τα ελαστικά Ζαφυράκης στην οδό Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαμβάνουμε λοιπόν το υπερθέαμα του ECO Rally Ακρόπολης 2026, έχοντας πάντα δίπλα τους ειδικούς της Αρκαδίας.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την μετάδοση μας σήμερα, να πούμε ότι στη γενική βαθμολογία ο Βέλγος Νεβίλ στην πρώτη θέση με 2 ώρες, μετά μάλλον την ολοκλήρωση και των 13 ειδικών διαδρομών, 2 ώρες 40 λεπτά 18,7 δευτερόλεπτα. Έχει στη δεύτερη θέση τον Οζιέ, ο οποίος υπολείπεται 4,1 δευτερολέπτων, 2 ώρες 40 και 22,8 δευτερόλεπτα. Τρίτος ο Ιάπωνας Κατσούτα, 2,42,35,7. Στην τέταρτη θέση ο Φόρμο, 2,43,19,3. Ο Μακίρλιαν, 2,43,20 στην πέμπτη θέση. Βλέπετε γιατί μικρές διαφορές μιλάμε, και έχει ξεχωρίσει νομίζω το δίδυμο που θα διεκδικήσει την πρώτη θέση από ελληνικής πλευράς. Στην 21η θέση είναι ο Σερδερίδης με συνολικό χρόνο 3:17:44,5. Θυμίζουμε, αύριο ολοκληρώνεται το Eco Rally Acropolis 2026 με 4 ειδικές διαδρομές. Η Wolf Power Stage στο Λουτράκι είναι το σημείο κλειδί του αγώνα.

Η Wolf Power Stage είναι η τελευταία ειδική διαδρομή σε κάθε αγώνα του WRC, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally. Δεν είναι μόνο το θέαμα που θα προσφέρουν οι οδηγοί. Το ζητούμενο εδώ είναι ότι προσφέρει επιπλέον βαθμούς στους 5 ταχύτερους οδηγούς της διαδρομής, ανεξάρτητα από την συνολική κατάταξη που έχουν στον αγώνα. Ο πρώτος νικητής της συγκεκριμένης διαδρομής παίρνει 5 βαθμούς, ο δεύτερος 4, ο τρίτος 3 βαθμούς, ο τέταρτος 2, ο πέμπτος 1 βαθμό, και οι βαθμοί αυτοί που προαναφέραμε προστίθενται κανονικά στην ατομική βαθμολογία τόσο των οδηγών όσο και των κατασκευαστών.

Να πούμε το αυριανό πρόγραμμα. Λοιπόν, πρώτη ειδική διαδρομή στις 8 και 28 αύριο το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, 25,39 χιλιόμετρα. 15η ειδική διαδρομή στο Λουτράκι, 16,61 χιλιόμετρα στις 9:35. Στις 12:10, 16η ειδική διαδρομή και πάλι στους Αγίους Θεοδόρους. Και είπαμε, η 17η και τελευταία ειδική διαδρομή, 2 και 4 η Wolf Power Stage, επίσης στο Λουτράκι, 16,61 χιλιόμετρα. Μια διαδρομή που ξεκινά με στενά και τεχνικά κομμάτια πριν ανοίξει σε πιο γρήγορους αλλά πολύ σκληρούς χωματόδρομους με πέτρες. Αύριο λοιπόν, το μεσημέρι, θα δούμε ποιος θα είναι ο οδηγός με την καλύτερη επίδοση. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας μετάδοσης. Σας θυμίζουμε ότι φέτος για πρώτη φορά τρία περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Ράλι των Θεών, το ECO Rally Ακρόπολη 2026, Αρκαδία 938 στην Τρίπολη, Break FM στην Κόρινθο, Λαμία FM στη Λαμία. Ακούσαμε τους καταξιωμένους δημοσιογράφους του μηχανοκίνητου αθλητισμού Νίκο Τσάδαρη και Γιάννη Σταυρόπουλο στην μετάδοση, και να ευχαριστήσουμε βέβαια τον μεγάλο χορηγό της μετάδοσης στην Αρκαδία του ECO Rally Ακρόπολης 2026, την εταιρεία Car Option Tripolis, στο τέταρτο χιλιόμετρο Tripolis Partys στην Τρίπολη. Κοντά μας βρέθηκαν και οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, το ιδιωτικό κτέο Αρσένη στην οδό Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης στην οδό Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Και για απόλυτο κράτημα και σιγουριά σε κάθε στροφή, τα ελαστικά Ζαφυράκη στην οδό Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα μείνατε μαζί μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2, με την αθλητική εκπομπή του Αρκαδία 938, Αρκαδία Sport Show. Να σε ευχηθούμε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, Θα το συνηθίσω κι αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
12: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
7: Εφτάσε!
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώθηση.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταράκη Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Ναι.
2: Σε παίρνω

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν δίνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.